Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε...
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

που την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα πέρασε η κάτοικη στη Δυτική Αττική που συνεχίζει να βρίσκεται σε πυρηνό κλειό με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες. Στην Ψάθα το κυρωμάτωπο της φωτιάς που εγκαινώθηκε, όπως και περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και άλλο λιποχώρη. Άνοιξε στο μεταξύ χθες βράδυ η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, ενώ υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Λία, υπό έλεγχο και η φωτιά στην Κεφαλονιά, όπου οι πυρόπληκτες περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα. Υπό έλεγχο και οι πυρκαγιές στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική, στην Ξηρόβρυση Κυλικής και στη Βροντού Πιερίας. Πολύ ψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον Ανακρίτη αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, που συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες της πληγήσεως από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Όσοι επλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορηγής για επισκευή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται στο 100%. Μέτρα στήριξη των πυρόπληκτων ανακοίνωσε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται αναστολή καταβολής δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολίτικο λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει δε σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μελλήνια να στέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Έκλεισε τους δημότες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση νερού μέχρι το τέλος Αυγούστου, απευθύνει ο Δήμος Θηθονίας. Όπως τονίζει, το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου δέχεται εξαιρετικά μεγάλη πίεση, με τους πολίτες να καλούνται μεταξύ άλλων να σταματήσουν το πότισμα, το πλύσιμο εξωτερικών χώρων και το γέμισμα πισινών. Στο μεταξύ, προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στο οικισμό της Ήβηρης, στο Δήμο Κασάνδρας, καθώς κατά τον έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στα ύψη παραμένουν τιμές των καυσίμων παρά την επιδότηση της κυβέρνησης στον ντίζελ κίνηση στα δηληστήρια. Στα πρατήρια, η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να είναι πιο ακριβή από την τιμή της βενζίνης. Με τις τελευταίες πληροφορίες, να λένε ότι αμόλυβδη και ντίζελ ξεπερνούν σχεδόν σε όλη τη χώρα τα 2 ευρώ το λίτρο. Στον Ανακριτή παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν αύριο οι τρεις άντρες που συνελήφθησαν για κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στους δρόμους του Νεορισίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τμήματα της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επομένης, οι αποκλεισμοί αφορούν απόψε το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντίνου Πολίτικα και Τούμπα και το βράδυ της Τετάρτης το τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επεκτείνεται από την Παρασκευή 7 του μήνα το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Παρασκευές και Σάββατα το τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάσταση στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα το μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό με μια μεγάλη έκθεση παραγωγή του Μόμους. Το μνημείο επισκέφθηκε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Χωρίς νερό 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, η περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς μεταξύ των οδών Δημοκρίτου, Σαράφη, Γεννηματά και Βιοπούλου, αλλά και οι παρακείμενες στην περιοχή Αγιάννης, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για τη σύνδεση νέου αγωγού στο υφιστάμενο δίκτυο. Εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό σε παραλία της Θέουτα, καθώς τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στη μικρή πόλη, έπειτα από μαζικής ροής στα σύνορα την περασμένη εβδομάδα. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στην περιοχή μας, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς και θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε που

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν πυροσβεστικές δυνάμεις για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, προκειμένου να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Στην Ψάθα, το πιο ενεργό σημείο, που μικρές διάσπαρτες αιστείες προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, σε ύφεση τα υπόλοιπα μέτωπα εκενώθηκαν πάντως το βράδυ. Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και άνω Λεποχώρη. Υποπληρή έλεγχο φωτιές, Κεφαλονιά, Νέα Τρίγλια, Χαλκιδικής, Ξηρόβρης, Κιλκής και Βροντού Πιερίας. Πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Ευβοία και Χίο. Στον Ανακρίτη αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, που συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες στις πληγήσεις από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Όσοι επλήγησαν δικαιούνται επιδότηση εγκύου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή κατασκευή σπιτιών ανέρχεται στο 100%. Μέτρα στήριξη των πυρόπληκτων, ανακοινώσει και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται αναστολή καταβολής δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολιτικό, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει δε σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να στέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Έκκληση στους δημότες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση νερού μέχρι το τέλος Αυγούστου, απευθύνει ο Δήμος Σιθωνίας. Την ίδια ώρα, προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης στο Δήμο Κασάνδρας, καθώς μετά τον έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν διαιτητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τμήματα της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επομένης, οι αποκλεισμοί αφορούν απόψε το κομμάτι μεταξύ των Κόμβων, Κωνσταντινούπολιτικα και Τούμπα. Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί ετοιμάζει ο ΣΕΘ. Αεροδρόμιο Μακεδονία, Καλαμαριά, Κλιματαριά, στην Τούμπα, νέος σιδηροδρομικός σταθμός και πλατεία Ελευθερίας, τα σημεία που έχουν επιλεγεί. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό Αλκαζάρ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα το μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό με μια μεγάλη έκθεση παραγωγή του Μόμους. Το μνημείο επισκέφθηκε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Χωρίς νερό, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς μεταξύ των οδών Δημοκρίτου, Σαράφη, Γεννηματά και Βιοπούλου, αλλά και αρκετοί δρόμοι στην περιοχή του Αγιάννη, λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για τη σύνδεση νέου αγωγού στο υφιστάμενο δίκτυο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις πετρελαϊκές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά της Ευρών, υποστηρίζοντας ότι παρέλειψε να αναγνωρίσει το ρόλο της κυβέρνησής του για τη στήριξη του κλάδου του πετρελαίου. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώ.

πλάτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος στην περιφέρεια και κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι τη συμβολή του δρόμου με τον ΚΑΠΑ 12 στο ύψος της Μουδανίων. Χαμηλές ταχύτητες στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, σοβαρές καθυστερήσεις στην Τζιμισκή και κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, ενώ ποτηλιάσμα παρατηρείται στην είσοδο της πόλης μέσω της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πυρηνά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Στην Ψάθα, αυτή την ώρα το πιο ενεργό σημείο, που μικρές διάσπαρτες εστίες προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, σε ύφεση τα υπόλοιπα μέτωπα εκενώθηκαν προληπτικά το βράδυ. Ψάθα, Λούμπα, Μορφέκα και άνω Λιποχώρη. Υπό πλήρη έλεγχο οι φωτιές σε Κεφαλονιά, Νέα Τρίγλια, Ξηρόβρης και Βροντού. Πολύ υψηλό και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον Κρήτη αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Την ίδια ώρα ξεκινούν αυτοψίες της πληγήσεως από τις φωτιές σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων, πέρα από όσα ανακοινώσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος για την οικονομική ενίσχυση και τα ποσά της επιχορήγησης για ανακατασκευή σπιτιών, ανακοίνωσε χθες και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται αναστολή καταβολής δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολιτικό, εν ώψη της έκτακτης τηλεδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει δε σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη μελή να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Σε τροχαιοποίηση έρχεται το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της Δεύχελ Έξπο η Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αναμονής, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ, περνά από τα σχέδια στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί σχεδιάζει ο ΣΕΘ. Αεροδρόμιο Μακεδονία, Καλαμαριά, Κλιματαριά, στην περιοχή της Τούμπας, νέος σιδηροδρομικός σταθμός και πλατεία Ελευθερίας, τα σημεία που έχουν επιλογή. Έκλεισε τους δημότες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση νερού μέχρι το τέλος Αυγούστου, απευθύνει ο Δήμος Ιθονίας, επισημένοντας ότι το δίκτυο υδροδότησης δέχεται εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Προσωρινά κατάλληλο στο μεταξύ για κατανάλωση κρύφηκε το νερό στο οικισμό της Ήβηρης στο Δήμο Κασάνδρας, καθώς μετά τον έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίοι σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν διαιτητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τμήματα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της απομένης. Οι αποκλεισμοί αφορούν απόψε στο κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντίνου Πολιτικών και Τούμπας. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia και Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους στη Ρουμανία, μειώντας και οθελώς την κατανάλωση ενέργειας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα εφοδιασμού όσον αφορά στο ρεύμα έως τις 19 Αυγούστου, σε πρώτη φάση η παύση των εργασιών. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση εντός και εκτός πλοδομικού συγκροτήματος. Στην περιφερειακή χαμηλών ταχύτητες, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών, ενώ στο αντίθετο ρεύμα σταμάτα ξεκίνα για τα οχήματα. Παρατηρείται από το υψός των νοσοκομείων μέχρι τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Χαμηλές ταχύτητες εντός πρωτοδομικού συγκροτήματος, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήματα της Τσιμισκή και της Εγνατίας, αλλά και δυτικά στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Τροχαίο ατύχημα με δύο ελαφρά τραυματίες σημειώθηκε το πρωί στη Μουδανίου, λίγο πριν την έξοδο για θέρμη το ατύχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ένα γιοταχή να βγαίνει εκτός πορείας και να καταλήγει σε χωράφι. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Στην Ψάθα, το πιο ενεργό σημείο, όπου διάσπαρτες εστίες προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, νότια προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παπαχράντου και βορειοανατολικά προς Άγια Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο τα μέτωπα, στα οποία επικεντρώνονται από το πρωί οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στον Ανακριτή, στο μεταξύ, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολιτικό, εν ώψη της έκτακτης τηλεδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει δε σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη της Αθήνας η εξόδος ακολουθία με επικίδιο από τον Πρωθυπουργό. Σε τροχιά υλοποίηση έρχεται το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αναμονή, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 205 εκατομμύριων ευρώ, περνά από τα σχέδια στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί ετοιμάζει ως αεροδρόμιο Μακεδονία, Καλαμαριά, Κλιματαριά και νέος σιδηροδρομικός σταθμός και πλατεία Ελευθερίας, στα σημεία που έχουν επιλεγεί. Στα ύψη παραμένουν τιμές στο καυσίμο παρά την επιδότηση της κυβέρνησης στο ντίζελ κίνηση στα δηληστήρια. Στα πρατήρια η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να είναι πιο ακριβή από αυτή της βενζίνης. Απλή αμόλυβδη και ντίζελ ξεπερνούν πανελλαδικά τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε κόκκινο σύγχυμα έχουν τεθεί 25 πόλεις στην Ιταλία λόγω του καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα, το τέταρτο στη σειρά κυμακρέων θερμοκρασιών. Ρώμη, Τόρινο, Βενετία, Τεργία, στην Πολόνια και Μπάρι τελούν σε ύψιστη επιφυλακή και για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου, άλλη μια πρώην ενημερώση ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 12 με ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις στον Παλμό της ημέρας, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη περιοχή, την Ελλάδα και τον κόσμο. Μαζί μου στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, χαμογελαστός πάντα, με πολύ ωραία διάθεση, έτσι να ντύσει μουσικά αυτό το πρωινό στον FM 100. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά. Έτσι 10 το πρωί τώρα έχουμε ανοίξει, έχουμε ξυπνήσει.

Και τι όμορφη μέρα μας κάνει, μια πανέμορφη μέρα όπως αυτές που ζούμε τελευταία. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι το φετινό καλοκαίρι, εδώ τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, είναι από τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων. Τι εννοώ τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων? Με θερμοκρασίες που δεν παραπέμπουν σε καύσωνα, παρά το γεγονός ότι το μικροκλίμα της Θεσσαλονίκης έχει υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, αυτή την περίοδο με το αεράκι που βιώνουμε σχεδόν καθημερινά τις περισσότερες ημέρες, ακόμη και όταν ο υδράργυρος αγγίζει τους 33, 34, 35 βαθμούς Κελσίου, δεν αισθανόμαστε τη δυσφορία άλλων χρόνων. Θα μου πείτε, δεν πιάσαμε και κόκκινο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, τον Ιούλιο, περνούσαμε κύματα καύσωνα, 40, 40, 41 βαθμούς, ακόμη και εδώ στα βόρεια. Πάει καλά και έτσι ευχόμαστε να συνεχίσει. Για σήμερα λοιπόν, προβλέπεται να συνεχιστεί αυτός ο καλός καιρός. Θα έχουμε ηλιοφάνεια κατά διαστήματα. Τις μεσημεριανές ώρες μπορεί να βγει και να δούμε και κανένα συννεφάκι, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς από μεταβλητές διευθύνσεις. Ελπίζουμε λίγο να ενισχυθούν. Μας αρέσει αυτό, κυρίως το βράδυ. Θερμοκρασίας επίπεδα καλά, όπως είπα και πριν, για την εποχή. Μέγιστη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για σήμερα δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Φαντάζομαι όσοι βρίσκονται, κάνουν χρήση της θερινής τους άδειας και βρίσκονται σε προορισμούς, είτε κοντά σε θάλασσα είτε σε βουνό, το βιώνουν ακόμη πιο όμορφο όλο αυτό. Αλλά δεν πειράζει, και για εμάς που είμαστε εντός των τυχών, υπάρχουν ειδικά αυτό το μήνα. Ο Αύγουστος είναι ωραίος μήνας για να βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν έχει υπερβολική ζέστη. Για όσους λοιπόν βρίσκονται εντός και δεν προβλέπετε τις επόμενες ημέρες να φύγουν, είναι μια καλή ευκαιρία για βόλτες. Έχουμε και αγορά ανοιχτή με φοβερές εκπτώσεις. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά με τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Ιωάννου. Αξίζει να πάτε μια βόλτα στην αγορά. Είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Βρίσκεις εποχικά προϊόντα με αξιοσημείωτη έκπτωση από 30-70%. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο, θα έλεγα, έντονη κίνηση όπως άλλες χρονιές, εντάξει, υπάρχει οικονομική στενότητα, αλλά αξίζει. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στο κέντρο, απολαμβάνουμε τις μετακινήσεις μας τον Αύγουστο χωρίς προβλήματα. Από άκρη σ' άκρη διασχίζει τη Θεσσαλονίκη σε 15-20 λεπτά, γιατί αδειάζει σιγά σιγά. Είναι μια ωραία ευκαιρία να ξαναγνωρίσουμε την πόλη μας. Μια βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, μια στάση στη βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκη, στο γυάλινο κτίριο, έτσι, για να διαβάσουμε ατενίζοντας το κύμα. Μια συναυλία, γιατί έχουμε πάρα πολλά έτσι, φεστιβάλ και συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι. Ένας ωραίος τρόπος, όπως είπα, να ξαναγνωρίσουμε τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, όσον αφορά στην κίνηση, έχουμε καλή εικόνα σχετικά και κατά τόπους είναι αυξημένη κίνηση στη Θεσσαλονίκη και στην περιφερειακή. Χθες νομίζω ήταν μια μέρα πολύ πιο δύσκολη. Είχε και έξοδο, είχε καθυστερήσεις. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο αυτή την ώρα μέσα στην πόλη. Δηλαδή και στην περιφερειακή η εικόνα είναι εξαιρετική. Μόνο σε κάποια σημεία του δρόμου χαμηλώνουν ταχύτητες χωρίς να έχουμε μποτιλιάρισμα. Αυτό ισχύει και για τα δύο ρεύματα. Επομένως, η περιφερειακή είναι εύκολα προσβάσιμη. Εδώ να κάνω και μια μικρή παρένθεση για όσους δεν άκουσαν το δελτίο ειδήσεων, τα δελτία ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ότι απόψε και αύριο το βράδυ θα έχουμε κλειστά τμήματα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Αυτό να το έχετε κατά νου. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης, οι αποκλεισμοί αυτοί αφορούν απόψε το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολιτικών και Τούμπας, το ρεύμα προς τα δυτικά, και το βράδυ της Τετάρτης, από τις 11 δηλαδή αύριο το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, το τμήμα του δρόμου, το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα. Αναφέρθηκα λοιπόν, ξεκίνησα από την περιφερειακή να σας περιγράφω τι γίνεται στους δρόμους. Εξαιρετική αυτή την ώρα η εικόνα πραγματικά. Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος στα ανατολικά υπάρχουν καθυστερήσεις, μικροκαθυστερήσεις όμως, σε τμήματα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μιλάμε για ένα κεντρικό οδικό άξονα, κοινωνικό να έχουμε μικροκαθυστερήσεις, κυρίως εκεί στο ύψος της Χαριλάου και της Νέας Ελβετίας και στα δύο ρεύματα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος προβληματισμός. Φορτωμένη είναι αυτή την ώρα η Τσιμισκή σε όλο το μήκος της. Υπομονή, δεν είναι μεγάλος ο δρόμος, είναι λογικό, είναι ώρα αιχμής, αγορά όπως λέγαμε πριν, εκτόσεις, κίνηση μαγαζιά. Δυτικά είναι επίσης αυξημένη η κίνηση κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωρά και άλλος ένας μεγάλος κεντρικός άξονας, παρόμοιος με αυτόν της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή στα ανατολικά. Και στο ύψος της Νεάπολης και μετά την Ξηροκρίνη χαμηλώνουν ταχύτητες, κυρίως στο ρεύμα καθόδου. Γι' αυτό και βλέπουμε στο Βαρδάρι πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπως και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, μέσω της Μοαστηρίου, μέσω της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού και της Καρατάσου. Σε εκείνα τα σημεία έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Τώρα, όσον αφορά στην έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου, γιατί είπαμε ξεκίνησε πριν από κάνα δύο μέρες και αναμένεται να κορυφωθεί έως αυτή την Παρασκευή, αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσους γνωρίζω, παίρνουν άδεια αυτό τον καιρό. Στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα έχουμε αυτή την ώρα χαμηλές ταχύτητες. Αυτό το πράγμα τα Μάλγαρα δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά, γιατί ο ίδιος όγκος οχημάτων διέρχεται και από τα διόδια του Αιγινίου. Μιλάμε τώρα για Πιερία. Στο Αιγίνιο κινούνται πολύ πιο γρήγορα τα οχήματα. Το πολύ πολύ να περιμένεις 2-3-4 λεπτά σε ώρες αιχμής Σαββατοκύριακα. Στα Μάλγαρα μπορεί να περιμένεις και 15-20 λεπτά. Τα ίδια οχήματα είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενδεχομένως έχει να κάνει με το γεγονός ότι λειτουργούν λιγότερα ίσως τα μία. Δεν ξέρω. Πάντως μόνιμο στα Μάλγαρα είναι στο κόκκινο και οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές. Και στα διόδια της ανάληψης χαμηλώνουν ταχύτητες. Το ρεύμα κυρίως προς Καβάλα. Και στο αντίθετο ρεύμα έχει μια μικρή ουρά, αλλά όχι το θέμα που έχουμε προς την άλλη πλευρά. Και στην Ασπροβάλτα, καλή εικόνα σήμερα. Όχι, αυτή την ώρα δεν έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στα διόδια. Είναι λίγο αυξημένη κίνηση, κυρίως επίσης το ρεύμα προς τα ανατολικά, προς Καβάλα, τα νησιά προς Θάσο, η οποία Θάσος βουλιάζει και μια από αυτές τις μέρες θα σας ταξιδέψουμε και προς τα εκεί, γιατί αν δεν είχαμε τις φωτιές που δυστυχώς προκαλούν έντονο προβληματισμό και είναι των πραγμάτων στην αιχμή της επικαιρότητας, θα ασχολούμασταν τώρα με τα όμορφα μέρη τριγύρω και μακρύτερα που μπορούμε να περάσουμε λίγες ημέρες έτσι διακοπών. Πώς να το πω αλλιώς, ξεκούρασης διακοπών, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που προτιμούν να γνωρίζουν μέρη να γυρνάνε παρά να ξεκουράζονται. Είναι για όλους, το καλοκαίρι είναι εδώ.
1: Μόνο για σένα κάνω τι θες, δίχως όρους κι ανάστολες.
0: Και αφού μιλάμε για τη φωτιά, να πούμε ότι για πέμπτη συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το βράδυ είχαμε κενώσεις χωριών. Είναι αυτό που γίνεται μέσα στο 112 προληπτικά, ώστε αν και εφόσον κάτι ξεφύγει να μην κινδυνεύσουν στο δυνατόν ανθρώπινες ζωές, και πολύ σωστά πράττουν οι αρμόδιοι. Το πιο ενεργό σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ψάθα και έχουμε πολλές διάσπαρτες αιστείες που προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Επίσης, από νωρίς το πρωί, η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των επίγειων αλλά και των πτητικών μέσων επικεντρώνονται στα νότια προς τη Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παπαχράνου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως άκουα νωρίτερα δηλώσεις του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής στην κρατική τηλεόραση, θα χρειαστεί μέρες για να κατασκευαστούν πλήρως αυτές οι πυρκαγιές. Ακόμη και αν έχουμε μηδενικούς ανέμους, σκοπάσουν τα πάντα όλα. Και παρά το γεγονός ότι είναι σε ύφεση πολλά σημεία κατά διαστήματα, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε μια αναζωπήρωση, κάπου που δεν φαίνεται, νομίζω ότι έχει σβήσει, αλλά σιγοκαίει η φωτιά και με ένα τσακ ξαναφουντώνει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και πριν αντιμετωπιστούν πλήρως, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς, καθημερινά έχουμε και μικρότερες αιστείες φωτιάς σε άλλα σημεία. Εγώ προσωπικά φοβήθηκα χθες όταν άκουσα για τη φωτιά στη Βροντού Πιερίας. Όχι γιατί αφορούσε σε δασική έκταση, αλλά επειδή η Βροντού είναι ένα χωριό, ένα πανέμορφο χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει να πάρει φωτιά το πράσινο κομμάτι ενός βουνού, γιατί πραγματικά από την πλευρά που είναι η Βροντού είναι το πιο πράσινο κομμάτι του Ολύμπου. Ευτυχώς κατασβέστηκε πολύ γρήγορα αυτή η φωτιά, όπως και οι υπόλοιπες φωτιές που είχαμε μικρότερες αιστείες στο Κιλικής, εδώ στη Χαλκιδική. Καθημερινά ακούμε για μια μικρή έκταση φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Ελπίζουμε να είναι οι τελευταίες και κυρίως αυτή η μεγάλη καταστροφική φωτιά στην Αττικοβιωτία να είναι η τελευταία μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Είπαμε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νεότερα από τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Είναι βελτιωμένη αυτή η ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς. Επί της ουσίας οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε τρία μέτωπα και όπως τονίζουν το μεγάλο στοίχημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι. Γιατί μεταξύ 1:30 και 3:30-4 ανεβαίνει η θερμοκρασία και οι συνθήκες αλλάζουν. Το πρωί έχουμε υγρασία, το έργο της πυροσβεστικής είναι ευκολότερο. Είπαμε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Αυτό όμως που έχουμε να πούμε είναι ότι για άλλη μια φορά η πυροσβεστική υπηρεσία αποδεικνύει ότι είναι από τις πλέον αξιόπιστες σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για ανθρώπους που δίνουν ακατάπαυστα τη μάχη με τις φλόγες μόνο σε αυτό το μέτωπο τις τελευταίες 5 ημέρες. Και δεν είναι μόνο αυτό το μέτωπο, Ζούμε σε μια χώρα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βάλεται από μεγάλες πυρκαγιές. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να πούμε περισσότερα για το πώς μπορεί να οργανωθεί ακόμη καλύτερα η πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, των εποχικών δηλαδή πυροσβεστών, με τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο καθήκον και δεν ξέρω αν τελικά μπορέσουμε σήμερα να τα πούμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα που, στα οποία θα αναφερθούμε. Όπως και να έχει, σας υποσχόμαστε ότι αν δεν μπορέσει, γιατί είπαμε είναι μάχημοι οι πυροσβέστες μας αυτή την εποχή, θα τα πούμε οπωσδήποτε αύριο. Θα πάμε λίγο σε κάποια δικά μας θέματα. Θα ξεχωρίσω το ότι εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ η Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως. Μπαίνει επιτέλους το έργο σε τροχιά υλοποίησης. Πώς και πώς το περιμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Θα αλλάξει εντελώς το χαρακτήρα του κέντρου. Πολλά στρέμματα με πράσινο, υπερσύγχρονα εκθεσιακά έτσι, κτίρια, κέντρα. Και αν προχωρήσουν και όλες αυτές οι παρεμβάσεις στην Καλαμαριά που ήδη προχωρούν, βλέπουμε το μετρό, τη διάνοιξη της πόντου, υπάρχει και το μεγάλο project για την αξιοποίηση της Αρατζούς και όλου του παραλιακού μετόπου, τότε θα έχουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα της Θεσσαλονίκης σε κάποια χρόνια. Όσον αφορά στο έργο της αστικής ανάπλασης της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, μετά από 30 χρόνια φαίνεται ότι γίνεται πραγματικότητα. Είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, 205 εκατομμύρια ευρώ λέει το πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός, και σε 4 χρόνια αναμένεται να παραδοθεί το εμβληματικό πραγματικά αυτό έργο. Σε μακέτα το έχουμε δει, αλλά θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Επίσης, ο ΣΕΘ μας προετοιμάζει για εικόνες που παραπέμπουν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σταθμοί φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί σχεδιάζονται από τον οργανισμό. Αρχικά σε 5 έτσι, κομβικά σημεία για να καλύπτουν όλη τη Θεσσαλονίκη. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, ξεκινά από τα Διάκρα και συνεχίζοντας από ανατολικά προς τα δυτικά. Ένας τέτοιος σταθμός θα στηθεί στην Καλαμαριά, ένας στην περιοχή της Κλιματαριάς στην Τούμπα και ένας στην πλατεία Ελευθερίας.

Ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω μια σύντομη αναδρομή, όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα, έτσι, σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 4 του Αυγούστου σε παρελθόντα έτη. Και ο φίλος μου εδώ, ο Αριστοτέλης, έβαλε ένα τόσο ωραίο κομμάτι που λέω, τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Θεοδοσία Τσάτσου. Έτσι, για να μην ξεχνάμε ότι είναι και καλοκαίρι. Θα το κάνω όμως, γιατί έτσι επιβάλλει το καθήκον. Χρόνια πολλά καταρχήν στο Μαξιμιλιανό που σήμερα γιορτάζει. Και πάμε έτσι σιγά σιγά στο μακρινό 1809. Σαν σήμερα λοιπόν, με συγχωρείτε, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Σαν σήμερα το 1865 καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Επίσης, σαν σήμερα το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφοντα από το γνωστό γαλλικό λεξικό της Πάπυρος Λαρούς, οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ Έλληνας ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Το πιστεύετε? Σαν σήμερα το 1984, ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Πάπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Και μένουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, χρόνια αργότερα όμως, 1992, πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα λοιπόν, η Μόρφω Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ταεκβοντό. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1792 ένας σπουδαίος Άγγλος ρωμαϊκός ποιητής, ο Πέρσι Σέλεϊ. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1821 ο Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομόνιμης εταιρείας ειδών, ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ, πολυτελών θα συμπληρώσω εγώ, ο Λουί Βιτόν. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ένας σπουδαίος Αμερικανός μουσικός, μια εμβληματική μορφή της jazz, Αμερικανός τρομπετίστας. 4 Αυγούστου 1901 ήρθε στον κόσμο ο Λουίς Άρμστρονγκ. Στον τίποτα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1875 ο γνωστότερος, νομίζω, Δανός παραμυθάς εν γένει, όχι Δανός, απλώς ήταν από τη Δανία, ο Hans Christian Andersen. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1990 ο Ιταλός επιχειρηματίας Έτορε Μαζεράτη, ο οποίος μαζί με τα 4 αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκίνητο βιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1991 ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος.

0: να πάνε στα μυστικά ακρογιάλια των ονείρων σου μαζί. Να λούζω τα μαλλιά σου με φιλιά και να...
1: Πολύ ωραίο κομμάτι, άλλο ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και πριν έτσι σας αφήσω να το απολαύσετε, να σας πω εντάχει ότι ξυλώθηκε ένα κύκλωμα παράνομης αλληλείας προστατευόμενων κοραλιών στο Αιγαίο, στην περιοχή της Κοπέλου. Φορτίο αξίας 800.000 ευρώ με προορισμό ότι η Ιταλία εντοπίστηκε από την ΑΔΕ. Τα κοράλια είναι πολύτιμοι δείκτες της υγείας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Έρχονταν λοιπόν, έκαναν τους τουρίστες και τι έκαναν, ξύλωναν από το βυθό κοράλια που αλλάζουν όλο το οικοσύστημα, το υδάτινο, και κοστίζουν πανάκριβα. Κατά τον έλεγχο, οι αρχές εντόπισαν σημαντικές ποσότητες προστατευόμενων κοραλιών, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και προστατεύονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Και συνεχίζονται οι έρευνες, γιατί εκτιμάται ότι έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές κύκλωμα. Μπορεί ο εντοπισμός του σκάφους και καλά αναψυχής να έγινε στα νυχτά της Κοπέλου. Είχε μισθωθεί σε Ιταλούς υπηκόους ως σκάφος αναψυχής, αλλά οι αρχές εκτιμούν ότι είναι μεγαλύτερο το κύκλωμα και δεν αφορά μόνο σε Ιταλούς. Συνεχίζουμε μουσικά ως το δελτίο ειδήσεων στις 11.

να στο δώσουν το εμπεδώσεις. Κατέβασα μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας ανενώσεις στις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου έχει επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες, επιμείνουμε στο γιο. Μα να έχουμε θέμα πράγματι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για να περιοριστούν τα πυρηνικά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Στην Ψάθα, το πιο ενεργό σημείο, που διάσπαρτες θείες προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, νότια προς Λούμπα, νότια ανατολικά προς τη Μονή Παπαχράνου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, τα μέτωπα στα οποία επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η εικόνα πάντως είναι βελτιωμένη από το πρωί και όλα τα μέτωπα και οι εστίες είναι σε ύφεση. Στον Ακρίτη αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, που συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολίτικο ενώψει της έκτακτης τηλεδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει δε σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να στέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη της Αθήνας η εξόδους ακολουθία με επικίδιο από τον Πρωθυπουργό. Σε τροχιά υλοποίηση στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΘΚΙ ΕΛΕΞΠΟ, διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αναμονής, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ, περνά από τα σχέδια στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί ετοιμάζει ο ΣΕΘ. Αεροδρόμιο Μακεδονία, Καλαμαριά, Κλιματάρια, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και πλατεία Ελευθερία, στα σημεία που έχουν επιλεγεί. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων παρά την επιδότηση της κυβέρνησης στο ντίζελ κίνηση στα δηληστήρια. Στα πρατήρια η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να είναι πιο ακριβή από αυτή της βενζίνης. Απλή αμόλυβδη και ντίζελ ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Έκκληση στους δημότες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση νερού μέχρι το τέλος Αυγούστου απευθύνει ο Δήμος Σιδωνίας, επισημάνοντας ότι το δίκτυο υδροδότης δέχεται εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Την ίδια ώρα, προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση, κρύθηκε το νερό στο οικισμό της Ήβυρης στο Δήμο Κασάνδρας, καθώς κατά τον έλεγχο δείγματος ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τμήματα της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επομένης, οι αποκλεισμοί αφορούν απόψε στο κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντίνου Πολιτικών και Τούμπας, στο ρεύμα προς τα δυτικά, και το βράδυ της Τετάρτης στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα. Το Ιράν απέρριψε την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ, επιμένοντας ότι τα στενά του ορμούς δεν θα ανοίξουν πλήρως μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό τουλάχιστον μετέδωσε το λιβανικό μέσο Al-Mayadeen, επικαλούμενο Ιρανική πηγή. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Στο στούντιο και στο άλλο μικρόφωνο, οπότε θέλει να μας πει μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Καλά.
0: Βιαζόμαστε. Αναστασιάδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα πολύ ωραία ακούσματα που έχουμε από νωρίς το πρωί. Οι μουσικές που μας φτιάχνουν το κέφι.
1: Εννοείται, εννοείται. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους. Τη έτσι special καλημέρα στην Ράνια που ξέρετε μας ακούει, στο Γιάννη επίσης που μας έχει στείλει και μας ακούει, στον Κωνσταντίνο που μας ακούει στον δρόμο για το Κολχικό. Ωραία πράγματα έτσι, να μπορείς να τα ξέρεις και στο χωριό λίγο, να κάνεις έτσι, να το απολαύσεις.
0: Έτσι, έτσι. Και ξέρεις, έχει αρχίσει και πάλι να έχει κίνηση στην περιφερειακή που λέγαμε νωρίτερα. Τι ωραία και τι ήσυχα τα πράγματα. Αυτή τη φορά στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Δεν είναι λίγοι αυτοί λοιπόν που περιμένουν να περάσει λίγο η ώρα. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα. Ενδεχομένως ξεκινούν τώρα οι φθηνές τους διακοπές. Γιατί φαίνεται ότι πήραν το δρόμο προφανώς προς κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης και προς Χαλκιδική. Είναι αυξημένη κίνηση και καθυστερεί στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Στο αντίθετο ρεύμα, ο δρόμος είναι πεντακάθαρος. Όσοι κίνηστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, κανένα θέμα. Αλλά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επί της ουσίας από τις 40 εκκλησίες, από την, λίγο μετά το Επταπύργιο, πριν τις 40 εκκλησίες, και μέχρι το ύψος του κόμβου της Πηλαίας, έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση όμως κατά διαστήματα αυτή την ώρα και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Που σημαίνει ότι ναι, κάποιοι πάνε για το καθημερινό τους μπάνιο σε μια από τις πανέμορφες κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο επίσης έχουμε κατά διαστήματα σε Τσιπισκή και Εγνατία έναν αλφα όγκο οχημάτων, αλλά σε λίγο θα πάμε περισσότερο προς Χαλκιδική και όχι μόνο, για να δούμε τι γίνεται. Είμαστε στον Αύγουστο. 9 στους 10 Έλληνες συνηθίζουν να παίρνουν τώρα ένα μέρος, το κύριος μέρος της θερμής τους άδειας. Έχουμε και τους Βαλκάνιους και όχι μόνο, που ψηφίζουν σταθερά Χαλκιδική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ να κάνουμε και μια μικρή παρένθεση, και δεν είναι λίγοι που έχουν καταφέρει και έχουν αποκτήσει τη δική τους εξοχική κατοικία στην πανέμορφη Χαλκιδική, γιατί όπως λένε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Είναι όμως, έχουμε πληρότητες για τον Αύγουστο όπως είχαμε άλλες χρονιές, γιατί θυμάμαι κάποια χρόνια που δεν υπήρχε περίπτωση, αν δεν έχεις κανονίσει τις διακοπές σου στη Χαλκιδική από την Άνοιξη, δεν υπήρχε περίπτωση να βρεις ούτε τρύπα. Είναι έτσι τα πράγματα. Θα πάμε σε λίγο προς τα εκεί και θα μάθουμε περισσότερα.

0: Έτσι, έτσι, σε ρυθμούς καλοκαιρινούς μας έχει εδώ ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά με τη βοήθεια του κυρίου Γρηγόρη Τάσου, του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, στο τι συμβαίνει και τι περιμένουμε αυτόν τον Αύγουστο, τι προκρατήσεις έχουμε, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη γειτονική μας Χαλκιδική, που είναι εντάξει επίκεντρο για μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλους προορισμούς δημοφιλής. Κύριε Τάσιο, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι καλά. Μικρή διόρθωση, είμαι αντιπρόεδρος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Και στη Χαλκιδική μας, βέβαια, πρόεδρος.
0: Ναι, πρόεδρος όπως και να έχει. Έχετε δίκιο, κύριε Τάσιο, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Είναι τόσοι ιδιώτες και τόσα χρόνια, ξέρετε.
1: Είναι πολλά τα χρόνια, έχετε δίκιο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχουμε τώρα? Είμαστε στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Έλεγα νωρίτερα στην εισαγωγή μου ότι παλαιότερα, πριν από 3-4 χρόνια, αν δεν κανόνιζες για κατάρριμμα από την άνοιξη στη Χαλκιδική, δεν υπήρχε περίπτωση να

0: βρεις ούτε τρύπα τον Αύγουστο. Την ίδια εικόνα έχουμε τώρα. Δηλαδή, αν κάποιος τελευταία στιγμή αποφασίσει ότι θέλει να βρει ένα κατάλημα, ένα ξενοδοχείο, ένα ενοικιαζόμενο, κάτι στη Χαλκιδική για τις ημέρες, τις επόμενες που κορυφώνεται, για τους Έλληνες τουλάχιστον, η περίοδος των αδειών θα βρει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες οι κρατήσεις και έχει γεμίσει, έχουμε πληρότητες μεγάλες?
1: Πολύ καλό το ερώτημά σας και πολύ επίκαιρο με την έννοια της φετινής σεζόν, η οποία είναι, θα τη χαρακτηρίζει εντός αγωγικών περίεργη από το ξεκίνημά της, και αυτό έχει να κάνει σχέση κυρίως με τα οικονομικά δεδομένα του κάθε πελάτη στην Ευρώπη ευρύτερα, όχι μόνο δηλαδή στην Ελλάδα μας, και αυτό φάνηκε από την έναρξη του πολέμου εκεί περίπου στα τέλη Φεβρουαρίου, όπου αμέσως οι αγορές έκαναν μια καθίζηση για περίπου 10-15 μέρες. Χρειάστηκε να διορθωθούν τιμές για να μπορέσει να επανέλθει αυτό σε μια πορεία. Φτάσαμε στη σεζόν, κάναμε ένα μέτριο Μάιο, θα έλεγα εγώ, όχι απόλυτα σε όλες τις περιοχές της χώρας, για τη Χαλκιδική σίγουρα, όπου έχει και, ξέρετε, την ιδιαιτερότητα του οδικού τουρίστα.
0: Έτσι.
1: Και αυτό πήγε περίπου μέχρι τις 10 Ιουνίου. Στη συνέχεια η σεζόν επανήλθε σε μια μέση πληρότητα τον Ιούνιο γύρω στο 80%, πέρσι είχε φτάσει στο 90%, τον Ιούλιο το ίδιο, άρα ξεκάθαρα δείχνει η σεζόν ότι έχει μια απώλεια ανάλογα την κατηγορία του ξενοδοχείου από 5-10%. Και βέβαια είμαστε στον Αύγουστο και να επιβεβαιώσω αλλιώς το ρεπορτάζ σας ότι έχουμε κενά δωμάτια. Ιδιαίτερα στο σύνολο του Αυγούστου, όχι απόλυτα στο 15 Αύγουστο, γιατί όπως ξέρετε είναι και Σαββατοκύριακο και σίγουρα εκεί θα πιάσουμε πληρότητες 100%. Αλλά τώρα, αυτή τη βδομάδα που διανύουμε, υπάρχουν κενά δωμάτια. Κάποιος μπορεί να βρει. Χρειάζεται βέβαια να κάνει και μια καλή έρευνα αγοράς για να μπορέσει να βρει και την σωστή, αν θέλετε, ή την τιμή που του ταιριάζει, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Εκεί λίγο να σταθούμε, κύριε Τάσο.
1: Το Βαλάντιο είναι διαφορετικό.
0: Εδώ θα ήθελα κάτι να σας θέσω. Εγώ προημερών ήμουν στη Θάσο και μου έκανε εντύπωση, γιατί και η Θάσος έχει επίσης σε μεγάλο βαθμό οδικό τουρισμό από τα Βαλκάνια, όπως και η Χαλκιδική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, μου έκανε εντύπωση, δεν υπήρχαν αυξήσεις στα καταλήμματα και μάλιστα σε πάρα πολλά καταστήματα εστίασης ήταν πεσμένες τιμές. Πρώτη φορά εδώ και χρόνια. Και στη Χαλκιδική κάτι τέτοιο να περιμένουμε, δηλαδή παρόμοιες τιμές με πέρυσι στα καταλήμματα, παρά την άνοδο των... ξέρουμε όλοι πόσο συμπαρασύρει ένας πόλεμος με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας, τα πάντα όλα. Έχουν συγκρατηθεί οι τιμές και στη Χαλκιδική, έχουμε τέτοια εικόνα?
1: Δεν είμαστε ίδιος προορισμός με τη Θάσο. Πολύ πολύ περισσότερες οι αφήξεις σε εμάς, βέβαια με αεροδρόμιο και εμείς στη Θεσσαλονίκη, εκεί στη Χρυσούπολη. Αλλά πολύ πιο μικρότερος προορισμός και σαφέστατα νιώθει την πίεση στην κρίση των τιμών πολύ περισσότερο. Εμείς εδώ μεσοσταθμικά μπορούμε να σας πούμε σιγουριά, τουλάχιστον για τα ξενοδοχεία, ότι έχουμε μία μείωση της τάξης περίπου του 10% μεσοσταθμικά από πέρυσι, μιλάω για τις τιμές,
0: ναι.
1: Ενώ έχουμε την αντίστοιχη αύξηση όσον αφορά τα λειτουργικά κόστη. Δηλαδή μια ισορροπία έχει επέλθει από συναδέλφους. Βέβαια, όταν κάποια επιχείρηση έχει μεγάλη μισθοδοσία, όταν έχει τα αυξημένα κόστη της ενέργειας αλλά και τα διατροφικά είδη, όπως λέμε το ράφι, είναι και το ράφι στο ξενοδοχείο για τα διατροφικά είδη. Δεν είναι η διαφορά, ξέρετε. Και όλο αυτό γίνεται μια προσπάθεια από όλους να έχει μια ισορροπία. Άλλοτε το καταφέρνει ο επιχειρηματίας, άλλοτε δεν το καταφέρνει. Και γι' αυτό ακόμη καμιά φορά και ίσως παράπονα από πελάτες που λένε ότι είναι ακριβά, είναι πολύ πιο ακριβά από πέρσι και ούτω καθεξής. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι στο σύνολό της η Χαλκιδική, αλλά και ευρύτερα η χώρα, στην ελληνική αγορά απευθύνεται περίπου κατά 10-15%. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι καθαρά ξένη αγορά. Είτε από την Ευρώπη, από πολλές χώρες της Ευρώπης, για δε την Νότια Ελλάδα είναι και από Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες. Οι μεγαλύτερες αποστάσεις χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Αυστραλία, παρόλο που έχουμε ζήτημα με τα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, όπου ήταν πάντα ένα καλό τράνζιτ για την Αθήνα, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σταθερά στην προτίμηση της χώρας μας. Το βλέπουμε πολύ έντονα στην Αθήνα, Πέριξ, Αττική ευρύτερα. Και όσον αφορά εμάς εδώ, να έχουμε την Γερμανία που να είναι μια σταθερή αξία, την Αγγλία, την Πολωνία που έφτασε πια να είναι τρίτη εθνικότητα στη Χαλκιδική, κυρίως με πτήση τσάρτερ αλλά και με τακτικές πτήσεις, τόσο με την Aegean όσο και με τη LOT από τη Βαρσοβία στη Θεσσαλονίκη, και η TUI φέτος ξεκίνησε να κάνει το μαζικό βέβαια μοντέλο την εμφάνισή της στη Χαλκιδική όσον αφορά την πολωνική αγορά. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τον τόπο, κάνουν εκδρομές στο σπήλαιο του Πετραλώνη, την περιήγηση του Αγίου Όρους με καραβάκι. Βλέπουμε ότι τα Βαλκάνια είναι, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, ζορισμένα. Οι Ρουμάνοι είναι η πρώτη σε εθνικότητα. Οι Βούλγαροι είναι πολύ πεσμένοι φέτος, τόσο λόγω του ευρώ, έτσι, αλλά και μιας εξέλιξης που περιμένουμε εμείς που είμαστε ξενοδόχοι. Δηλαδή τι, ότι έχουν αγοράσει πολύ σπίτια και αρχίζουν να κατευθύνονται σε αυτά ή να τα νοικιάζουν με τη λεγόμενη παραξενοδοχεία, όπως λέμε εμείς, χωρίς να ξέρουμε κανένας που και τι. Έχουμε και ελεύθερη μετακίνηση με τη Σέγγεν. Γίνεται ο κακός χαμός σε αυτό το επίπεδο, δυστυχώς, ανεξέλεγκτο. Και όλο αυτό να δημιουργεί και τον υπερπληθυσμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί θα ξανακάνουμε μαζί τη συζήτηση και το ρεπορτάζ το Σεπτέμβριο, για να σας πω και τον Οκτώβριο πόσοι θα είμαστε ανοιχτοί και πού καταλήγει η σεζόν.
0: Θα σας ρωτούσα για το Σεπτέμβριο, γιατί δεν είναι μακριά και τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει ένας από τους καλούς μήνες για διακοπές. Οι ξένοι επιλέγουν, πάρα πολλοί ξένοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, γιατί έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Οι προκρατήσεις τι δείχνουν για το Σεπτέμβριο, κύριε Τάσιο?
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 50-60% σαν μέση πληρότητα κρατήσεων για το Σεπτέμβριο, που σημαίνει ότι έχουμε περιθώριο. Πέρυσι πήγαινε ακόμη καλύτερα. Βέβαια, είναι η χρονιά της τελευταίας στιγμής. Ή θα έλεγα εγώ, πάμε μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήδη πάλι διορθώνονται οι τιμές από τα ξενοδοχεία όσον αφορά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Να προσελκύσουμε την ευρωπαϊκή αγορά, που είναι ένας τεράστιος ανταγωνισμός σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Βέβαια, η Χαλκιδική κατά βάση ανταγωνίζεται την Ελλάδα εσωτερικά, τη Ρόδο, την ΚΟ, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά. Δεν είναι θέμα της Μεσογείου ευρύτερα. Όμως αυτό συμβαίνει και μπορώ να σου πω με σιγουριά, με την άλλη μου ιδιότητα, σε όλη την Ελλάδα. Πολλοί συνάδελφοι ήδη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η Τουρκία έχει μπει πολύ δυναμικά στην αγορά με οι πιο οικονομικές τιμές. Η Κύπρος, η οποία έχει τις απώλειές της λόγω της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, και εκεί έχει μπει δυναμικά. Και γι' αυτό καταλήγω ότι η χρονιά είναι περίεργη σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Δεν είμαι απαισιόδοξος και γι' αυτό εκτιμώ ότι θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Θα το δούμε αυτό, όπως είπατε και εσείς, θα τα ξαναπούμε. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι το τουριστικό προϊόν να είναι το νούμερο ένα προϊόν της χώρας μας, να συνδυάζεται, επειδή αναφερθήκατε πριν, σε τουρίστες, σε επισκέπτες που συνδυάζουν επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, το Άγιον Όρος και όλα αυτά. Υπάρχει κάποιο πλάνο, θα έλεγα, πιο συγκροτημένο για τα επόμενα χρόνια για ανάπτυξη αυτού του είδους τουρισμού και στη Χαλκιδική και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουμε τόσα μα τόσα έτσι, σημαντικά, τόσους αρχαιολογικούς χώρους με μεγάλη βαρύτητα. Κάτι πιο οργανωμένο από αυτό που γίνεται τώρα. Γιατί ξέρουμε, έρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο, τους δίνουν τη δυνατότητα να πάνε, για παράδειγμα, στο Δίο, ή να πάνε στην Αρχαία Πέλα ή δεν ξέρω κάπου αλλού. Κατεβαίνουν με αεροσκάφους ή έρχονται με μισθωμένες πτήσεις άνθρωποι από συγκεκριμένες, από κάποιες χώρες της Ευρώπης, που θέλουν όντως να περιηγηθούν στο Άγιο Όρος ή να επισκεφθούν κάποιες περιοχές που κάτι σημαίνει για αυτούς ιστορικά. Πλάνο οργανωμένο από αυτού υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει, και υπάρχει κυρίως από τα οργανωμένα τουριστικά γραφεία και με βάση Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και τη Χαλκιδική. Αλλά αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά στην αναβάθμιση των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, είτε πιο σύγχρονο όσον αφορά την ιστορία, τόσο με την Πέλα όπως γνωρίζετε, με το Μουσείο στη Βεργίνα, με τη Θεσσαλονίκη που έχει πάρα πολλά πια να δει κάποιος, είτε στην νεότερη ιστορία είτε στην αρχαιότερη. Και όσον αφορά τη Χαλκιδική μας, και εδώ έχουν μπει σημαντικές πινελίες εξυγχρονισμού. Περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να εγκαινιαστεί ο εξυγχρονισμός της Αρχαίας Ολύνθου, εξυγχρονισμός ο οποίος πια θα είναι τόσο στην ψηφιακή μορφή για τα εκθέματα, αλλά κυρίως για την πρόσβαση, που πια μπήκαν συνθήκες για άτομα με ειδική αναπηρία, με πολύ πιο εύκολη πρόσβαση. Να καταλάβετε ότι ακόμη και με ηλεκτρικό αμαξίδιο θα μπορεί κάποιος να ανεβαίνει μέχρι να δει τα ψηφιδωτά. Επίσης η ανακαίνιση του σπηλίου των Πετραλώνων, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη και έντονη επισκεψιμότητα. Το Μετόχι στα Νέα Φλογητά, το μουσείο στον Πολύγυρο, που και αυτό έχει γίνει ψηφιακό και ακόμη βέβαια σταδιακά εξυγχρονίζεται και με ακόμη νέα ευρήματα και αίθουσες, μάλλον ευρήματα και αίθουσες. Φυσικά τα αρχαία Στάγυρα, που και εκεί γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Πάρα πολλές περιοχές, είτε στη Γαλάτιστα, είτε αντίστοιχα στον πύργο στην Εφόκια, όπου υπάρχει ένα συνολικό δίκτυο, αν θέλετε, επισκεψιμότητας. Αυτό που μας λείπει όμως στον νομό, και μιας και αναφερθήκατε και για το μέλλον, είναι ότι όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να ενωθούν μεταφορικά. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, στο οποίο δεν βοηθά γενικότερα η κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε σε ένα σχεδιασμό από την επόμενη χρονιά, αφού πια έχουμε τις υποδομές με την έννοια είναι εξυγχρονισμένη η χώρα επισκεψιμότητας, να δούμε με το ΚΤΕΛ, ενδεχομένως και με ιδιώτες πάροχος, αυτό είναι θέμα κουβέντας ευρύτερης, να δημιουργηθούν δρομολόγια, όπως λένε, ιστορικά πολιτιστικά.
0: Έτσι.
1: Και κατά τόπους. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα για 6 μήνες, ίσως και παραπάνω, αλλά τουλάχιστον για 6 ολόκληρους μήνες, όπου τα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά και κάνουν αγώνα και στα άκρα της σεζόν, να μπορέσει ο κόσμος να τα επισκεφθεί με πιο άνεση. Δηλαδή να μην χρειάζεται οπωσδήποτε να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, να μπορεί να πάει από ένα σημείο, παράδειγμα από τα Νέα Μουδανιά, να υπάρξει ένα λεωφορείο που να πηγαίνει στο Μετόχι στα Φλογητά, που είναι βυζαντινή ιστορία κατά βάση, και μετά να πηγαίνει και στο Σπύλο των Πετραλώνων. Σαν να φέρω ένα γρήγορο παράδειγμα. Η αντίστοιχα αρχαία όλυθο να πηγαίνει στο Μουσείο Πολυγύρου, στο Δήμο Πολυγύρου ευρύτερα, για να δημιουργηθούν συνθήκες και διαφορετικού τύπου ανάπτυξης και άλλου μοντέλου που αφήνει και χρήματα στην τοπική κοινωνία στο τέλος.
0: Ισχύει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είχα και εγώ κατά νου, ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός σε κάτι πιο μόνιμο, γιατί πραγματικά έχουμε τόσο πλούσια ιστορία και παράδοση, που είναι κρίμα να μην το εκμεταλλευόμαστε με την καλή έννοια εντός εισαγωγικών όσον αφορά και στο τουριστικό προϊόν. Γιατί, τι να πω, αξίζει πραγματικά να αναπτύξουμε και αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Ήδη με τη γαστρονομία έχουμε πάει ένα βήμα μπροστά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, γιατί έχουμε και εξαιρετικά τοπικά προϊόντα. Νομίζω και εσείς το βλέπετε αυτό, και οι ξένοι που έρχονται θέλουν να δοκιμάζουν τα τοπικά προϊόντα και στη Χαλκιδική, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως ισχύει αυτό. Δεν το αναφέραμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα, με την έννοια ότι έχουμε σημαντικούς επιχειρηματίες που έχουν αναπτύξει και επισκέψιμα ενοπεία και στο Ιβοροανατολική Χαλκιδική και ευρύτερα στην υπόλοιπη. Είτε τυροκομεία μας, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε το μοναδικό τυροκομείο πιστοποιημένο από το Υπουργείο Τουρισμού επισκέψιμο, που είναι το. Δεν κάνουμε διαφήμιση, είναι μια κατάσταση που υπάρχει, νομίζω, στην Ιερισσό του Σταθόρη. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια και με τη βρόσιμη ελιά να βρεθεί πολύ πιο καλύτερα στη γευσηγνωσία της σε κάποια σημεία. Βλέπουμε πολλά καταστήματα που πουλάνε ελαιόλαδο Χαλκιδικής ή αντίστοιχα ελιές Χαλκιδικής. Βεβαίως και τα προϊόντα μας πρωταγωνιστούν. Εκεί βέβαια έχουμε μια αντικειμενική δυσκολία μεταφοράς ενδεχομένως του προϊόντος. Όμως όσον αφορά τον οδικό τουρίστα, πιστέψτε μου ότι κάνουν πολύ μεγάλο τζίρους σε σχέση με το να πάρουν λάδι Χαλκιδικής και πιο ιδιαίτερα ίσως του Μεταγκητσίου, που είναι και pop, ή αντίστοιχα αγουρέλαιο ή βρόσιμη ελιά Χαλκιδικής.
0: Και τα μέλια της Χαλκιδικής είναι εξακουστά, φοβερό μέλι στη Χαλκιδική. Πολλά χρόνια ξέρω κόσμο που το αναζητά όταν έρχεται. Πραγματικά έχουμε εξαιρετικά προϊόντα.
1: Το εκπαιδευτικό μελό μας ιδιαίτερα, παρόλο που έχει δυσκολία από την προηγούμενη χρονιά λόγω της ξηρασίας, αλλά και άλλα μέλη, ιδιαίτερα στο μέλι και σωστά το αναφέρετε, έχουμε και πάρα πολλές οικογένειες που εργάζονται αποκλειστικά και μόνο σαν πρωτογενή τομέα στο μέλι της Χαλκιδικής, στην παραγωγή μελιού, και είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ιδιαίτερα στην Νικήτη, στην Αρναία, σε περιοχές όπως τη Νέα Σκιώνη, στο Πρωτοπόδι. Γενικά μπορείς να το βρίσκεις παντού, γιατί το ζητούμενο είναι να το βρεις εκεί, αλλά τελικά να το βρεις και στο ράφι. Τη βράσινη ελιά Χαλκιδικής τη βρίσκεις στο ράφι, στο εξωτερικό. Το μέλι πολύ λιγότερο, γιατί υπάρχουν και άλλες δυσκολίες παραγωγής. Όμως, όπως και να έχει, κάποιες εδώ και γαστρονομικά, μέσω του ελληνικού πρωινού, που πολλά ξενοδοχεία της Χαλκιδικής είναι επιστοποιημένα από το Ξενιακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχουν και αυτές τις γεύσεις.
0: Κύριε Τάσιο, ξέρετε, θα μπορούσα να συζητώ μαζί σας για την Χαλκιδική και για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για πάρα πολλή ώρα, αλλά το αφήνω για μια επόμενη συνάντησή μας ραδιοφωνική. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τον χρόνο σας.
1: Πολύ και εγώ. Ειλικρινά νόμιζα ότι θα με ρωτούσατε για το νερό, αλλά το αποφύγατε. Οπότε
0: όχι, γιατί αύριο έχω κλείσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού, να σας πω. Έχω κλείσει ήδη τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο Κουφίδη, τον αντιπεριφερειάρχη, που νομίζω ότι μπορεί να μας πει θεσμικά περισσότερα και για το θέμα στη Σίβηρη και για τη λειψιδρία γενικότερα στη Χαλκιδική και άλλα τέτοια θέματα, γιατί εκτιμώ ότι η αντιπεριφέρεια έχει και καλύτερη εικόνα συνολικά όσον αφορά σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα, προβλήματα. Ποιος είναι ο επόμενος σχεδιασμός, τι θα γίνει με το νερό στη Χαλκιδική, γιατί σε τόσες περιοχές κατά διαστήματα κρίνεται κατάλληλο, τι μπορεί να γίνει με βάση τα σημερινά δεδομένα. Γιατί εντάξει, το να αφαιρθούμε σε ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο, θα γίνει αυτό εκείνο που δεν γίνεται ποτέ, περνάνε χρόνια. Νομίζω ότι υπάρχει και εκεί ένα σχεδιασμός. Και έτσι έκανα μια επικοινωνία με τον κύριο Κουφίδη, και θα τον έχουμε αύριο εδώ στην πρωινή ενημέρωση. Γιατί αγαπάμε τη Χαλκιδική και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ακριβώς όλοι οι κοινωνικοί εταίροι είμαστε μαζί και με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις σε δύσκολες περιόδους. Να ευχηθώ σε όλους ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να έχουμε τα λιγότερα ή τα σχεδόν καθόλου ζητήματα που προκύπτουν από τα καιρικά φαινόμενα και τις πυρκαγιές και τη συμπαράσταση μου στην νότια πλευρά της χώρας μας, όπου πλήττεται αυτή την περίοδο. Και εκεί είναι και το ζητούμενο για τις επόμενες μέρες.
0: Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ, κύριε Τάσιο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: τα γυρνάει. Λοιπόν, και πάλι μαζί, λέγαμε νωρίτερα πριν τη σύνδεσή μας με τη Χαλκιδική, με τον κύριο Τάσιο, που μιλήσαμε γενικότερα για τον τουρισμό, ότι ακόμη και για αυτούς που δεν έχουν προγραμματίσει διακοπές για τις αμέσως επόμενες ημέρες, που επιλέγουν να φεύγουν νωρίτερα ή αργότερα ή που δεν θα τα καταφέρουν να φύγουν για πάνω από 2-3 ημέρες, η Θεσσαλονίκη έχει πολλές ευκαιρίες για να περάσουν καλά και όχι μόνο, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι είναι σε εξέλιξη η περίοδος των θερινών εκπτώσεων. Μια βόλτα στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη που αναμένεται να βιάσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο, από τις επόμενες ημέρες, και ήδη ας πούμε έχει λιγότερο κόσμο, μπορεί να το αποδείξει αυτό. Εξαιρετικές εκπτώσεις, κυρίως σε εποχικά είδη, από τις καλύτερες που θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω πώς πάει όμως η κίνηση, και είναι μαζί μας για να πούμε περισσότερα από αυτού ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Ιωάννου. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλή σας ημέρα, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το διατάφτα. Φέτος βλέπουμε πολύ καλές τιμές στις βιτρίνες. Μεγάλα ποσοστά εκτόσεων, πάνω από 30% και 40% και 50% μέχρι 70% σε εποχικά είδη. Νομίζω είναι από τις καλύτερες εκπτωτικές περιόδους που έχω παρατηρήσει εγώ τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Η κίνηση είναι ανάλογη?
1: Δυστυχώς η κίνηση δεν είναι ανάλογη. Οι εκτόσεις είναι μεγάλες. Πολύ καλά εμπορεύματα, δηλαδή εμπορεύματα φετινά. Αλλά δυστυχώς η κίνηση δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί. Γιατί ένα κομμάτι που μπορεί να υπολογίσουμε στην κίνηση, τουλάχιστον στο κέντρο, αφορά τους τουρίστες και τους ερχόμενους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες. Αλλά οι Έλληνες και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι απευθυνόμαστε, δυστυχώς η οικονομική κατάσταση η οποία διαιωνίζεται και δεν έχει αλλάξει κάτι, και από άλλες φορές που μιλήσαμε για μέσα στο χειμώνα, για τα Χριστούγεννα, για τις εκτόσεις του χειμώνα, δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι και τα πράγματα μπαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
0: Είναι δύσκολα λοιπόν τα πράγματα για τον κόσμο της αγοράς. Δεν είναι η ευκαιρία που περιμένετε για να αναπληρωθεί ένα μέρος από το χαμένο εισόδημα του κλάδου σας, γιατί κακά τα ψέματα επενδύεται μεγάλα ποσά σε ρευστό, ακριβώς για να είναι γεμάτα τα καταστήματα με ποιοτικά προϊόντα, και περιμένετε αυτή την περίοδο ένα μέρος να γυρίσει πίσω για να οργανωθείτε για το χειμώνα. Το επόμενο διάστημα, που είναι και περίοδος που περιμένουμε και κρουαζιερόπλοια και περισσότερους ξένους, πώς βλέπετε να κινούνται τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, από τα κρουαζιερόπλοια δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά στο θέμα ειδών ένδυσης υπόθεσης. Μπορεί σε κάποια τουριστικά, κάποια ευθύμια, ξέρετε, κάποια πραγματάκια τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν θετικά για κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις, θα είναι αυτό καλό. Αλλά γενικότερα η μαγιά, αν θέλετε, των πελατών στα καταστήματα είναι οι Έλληνες, είναι το ελληνικό στοιχείο. Είτε αυτό το ελληνικό στοιχείο είναι οι Θεσσαλονικοί, είτε έρχονται από τις γύρω πόλεις επαρχικές που περνάνε διερχόμενοι για να πάνε διακοπές τους από την πόλη. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όταν μειώνεται το οικονομικό διαθέσιμο, ο οικογενειακός προϋπολογισμός για να πάει στην αγορά, και ειδικά σε ήδη ένδυσης υπόθεσης, μια οικογένεια θα κοιτάξει να καλύπτει πρώτα τα έξοδα του σπιτιού σε επίπεδο τροφής και σε επίπεδο ενέργειας και εξόδων κατοικίας, θα πάει μετά στα παιδιά να πάρει τα απαραίτητα των παιδιών που χρειάζονται, και ξέρετε, θα κλείσει. Θα μιλάμε ότι θα κλείσει ο Αύγουστος, 31 Αυγούστου, για την εκτόσεις, και θα ξεκινήσει η περίοδος των σχολείων που θα πρέπει η οικογένεια να φροντίσει να έχει τα απαραίτητα το παιδί όταν θα ξεκινήσει η σχολική σεζόν. Άρα λοιπόν είμαστε σε έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος πάντα ξεκινάει με μια σεζόν καινούργια που θα είναι είτε το φθινόπωρο χειμώνα είτε άνοιξη καλοκαίρι. Δεν γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Φτάνουμε στις εκτόσεις, οι οποίες εκτόσεις πάλι προσπαθούμε να ρευστοποιήσουμε κάποια εμπορεύματα τα οποία δεν έχουν πουληθεί για να ξαναγίνει ο κύκλος της αγοράς, και το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστικά να αλλάζει. Και δυστυχώς οι επιχειρήσεις σωθούνται, οι μικρές, προς το κλείσιμο.
0: Κύριε Ιωάννου, το γεγονός ότι έχουμε πολλές εκτοτικές περιόδους παίζει κάποιο ρόλο? Ενδιάμεσα εκτόσεις, περίοδους προσφορών.
1: Είναι αρνητικό, είναι αρνητικό αυτό. Οι εκτόσεις πρέπει να γυρίσουν 15 μέρες. Πρέπει να γυρίσουν 15 μέρες. Πρέπει να γυρίσουν στις 15 ημέρες, όπως ήταν παλιά, που πραγματικά είχαν και νόημα. Ξέρετε, δηλαδή ποιο ήταν το νόημα? Ότι δουλεύει το μαγαζί τα ρούχα του τη σεζόν του χειμώνα ή του καλοκαιριού και φτάνουμε στις 15 μέρες, μία με 15 Αυγούστου και μία με 15 Φεβρουαρίου, όπου εκεί πέρα ό,τι έχει μείνει στο ράφι το ξεστοκάρει σε πολύ καλές τιμές για να μπορέσει να ξεκινήσει για να στήσει την καινούργια του βιτρίνα και στα ράφια τα καινούργια τα προϊόντα για την σεζόν που θα ακολουθήσει.
0: Επομένως παίζει και αυτό κάποιο ρόλο σοβαρό.
1: Τώρα, ξεκινάμε 13 Ιουλίου για πάμε 31 Αυγούστου.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, υπερβολικό το χρονικό περιθώριο και εγώ έτσι το κρίνω. Δηλαδή, ένα μισή μήνα με εκπτώσεις, λες όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μετά από μια εβδομάδα. Ωραία. Υπάρχουν και ηλεκτρονικές αγορές, άλλο αυτό, κυρίως για τη νέα γενιά που χειρίζεται έτσι πολύ εύκολα υπολογιστές και έχει μπει και σε αυτή τη διαδικασία, που και αυτό νομίζω είναι ένα χτύπημα στο φυσικό εμπόριο.
1: Κοιτάξτε, έτσι είναι, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά εγώ αυτό που θα τονίσω και θα πω είναι ότι το ρούχο είναι κάτι το οποίο είναι προσωπικό του καθενός, τι του ταιριάζει και πώς κάθεται πάνω. Το ρούχο, ξέρετε, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις έχει μεγαλύτερες επιστροφές. Υπάρχουν
0: και τα παπούτσια, και τα παπούτσια θα σας έλεγα εγώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι, έτσι, ακριβώς, η ένδυση γενικότερα. Και υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες στο εξωτερικό οι οποίες έχουν πληγεί με πολλά εκατομμύρια χαμένων χρημάτων από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Απλούστατα, αν υπάρχουν με πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους, μπορεί να διαχειριστούν μέχρι ένα σημείο κάποιο στη ζημιά. Αλλά το ρούχο πρέπει να πάει κάποιο στο μαγαζί, να το φορέσει, να δει ότι ταιριάζει, του πάει, του κάθεται καλά. Γιατί μετά είναι αυτή η κατάσταση το να το γυρίσει πίσω και το μαγαζί να έχει όλα τα προβλήματα για τη διαχείριση τη επιστροφή του αντικειμένου, του προϊόντος. Αλλά εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει οι καταναλωτές να καταλάβουν, εντάξει, είναι μία τάση, μία μόδα οι ηλεκτρονικές αγορές. Πρέπει οι καταναλωτές να καταλάβουν ότι κατεβαίνοντας από το σπίτι του, σίγουρα θα βρουν δίπλα του ένα μαγαζί με πάρα πολύ καλά πράγματα μέσα. Σήμερα όλα τα μαγαζιά έχουν προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ποιότητας. Να μπουν μέσα, θα τους χαιρετήσει το αφεντικό, θα τους χαιρετήσει να πάρει το παιδί να μια καλημέρα. Θα καθίσει να ταιριάξει αυτό που του αρέσει. Εάν κάτι δεν του αρέσει, μπορεί, ξέρετε, στο ρούχο. Υπάρχει το παντελόνι, το γυναικείο, ότι το μαγαζί του προσφέρει και την υπηρεσία του κοντέματος, του στενέματος, να του ταιριάξει ακριβώς επάνω του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία η ηλεκτρονική αγορά είναι πρόσωπη. Δεν τα προσφέρει όπως και τα μεγάλα καταστήματα δεν το προσφέρουν.
0: Εντάξει. Ισχύει. Πραγματικά άρα, λοιπόν, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα πάνω στην οικονομική κρίση, ας σκεφτούμε ότι είναι πολύ καλύτερη επιλογή να πάμε σε ένα μαγαζί γύρω από την περιοχή μας που μας ξέρει και κοιτάμε στα μάτια των επιχειρηματίων.
0: Και στηρίζουμε και την τοπική κοινωνία, κύριε Ιωάννου.
1: Και βεβαίως στηρίζουμε και την τοπική αγορά, η οποία είναι σημαντικό γι' αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε θερμότατα για το χρόνο σας. Εύχομαι πραγματικά τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, γιατί νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα πριν φύγει ο πολύς ο κόσμος για το 15 Αύγουστο, αρκετοί είναι, ξέρω αρκετό κόσμο, που περίμενε αυτή την εβδομάδα την τελευταία πληρωμή, τα δώρα κτλ. Για ένα καλό shopping, καινούργια μαγιό, κάτι έτσι, κανένα ρουχάκι που ανεβαίνει η ψυχολογία όταν πηγαίνουμε στις διακοπές. Ας ελπίσουμε πραγματικά να κινηθεί η αγορά τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα. Γιατί μετά τις διακοπές είναι δύσκολα τα πράγματα, όλοι το ξέρουμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ και σας καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα και στους κουρατές σας.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, και φίλοι από τον κύριο Νίκο Ιωάννου, τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε την τοπική οικονομία. Θα συμφωνήσω μαζί του. Έχει εξαιρετική αγορά η Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο στο κέντρο, και στις οικίες. Όποια να πάει κανείς, ανατολικά, δυτικά, Καλαμαριά, Τούμπα, Νεάπολης, οικίες, παντού, παντού. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, ανθρώπους που ξέρουμε και μπορούμε να. Όπως ακριβώς το είπε, να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις, να κάνουμε κάποιες αλλαγές πιο εύκολα. Γιατί όχι. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει μια μοναδικότητα όταν ψωνίζεις από καταστήματα που επιλέγει ο ιδιοκτήτης τα κομμάτια και δεν είναι μαζικής παραγωγής.

0: Περνάει γρήγορα η ώρα όταν περνάς καλά. 11 και 48 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100 και πάμε για το φινάλε με τι άλλο, με αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας σήμερα και την ευχαριστούμε, συνάδελφος η Βάσο Ιτσάνα. Καλημέρα Βάσο.
1: Καλημέρα, καλησπέρα Ευδοξία, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά έχουμε μεταγραφική δραστηριότητα καθώς ανακοινώθηκε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τόμου Λουξέου, 23χρονος μέσος ποδοσφαιριστής που από το απόγευμα της Κυριακής βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπέγραψε συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους μέχρι το 2030 και θα έρθει να ενισχύσει την προσπάθεια του δικεφάλου σε μια απαιτητική αγωνιστική σεζόν. Βέβαια το μυαλό του δικεφάλου είναι στο βράδυ της Πέμπτης και στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη με την Άντερλεκτ που θα αρχίσει στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Μεταγραφικές εξελίξεις έχουμε και στον Άρη. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και ένα 24ωρο ο Ράφα Μύρ, ο Ισπανός επιθετικός με τον οποίο οι κυτρινόμαυροι έχουν προχωρήσει σε προφορική συμφωνία και αυτός θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από την πλευρά του Άρη. Δεν θα αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχουμε ανακοινώσεις και από τον Ηρακλή για τις τελευταίες πινελιές που θα γίνουν στο ωκεανό λευκό ρόστερ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι παράλληλα με όλα τα μεταγραφικά συνεχίζεται η δράση, καθώς στον χώρο των ευρωπαϊκών κυπέλων μπαίνει απόψε μετά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 9 το βράδυ θα υποδεχτεί την Αϊμέγγεν στην πρώτη του ευρωπαϊκή απόπειρα για την προκριματική φάση του Champions League.
0: Σε ευχαριστούμε θερμότατα Βάσο Τσάνα, καλή συνέχεια και κάπου εδώ φίλες και φίλοι να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. 12 παρα 10, μουσικά θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων στις 12. Να είστε καλά, να περνάτε πάρα πολύ ωραία όσοι είστε ήδη σε διάθεση φάση διακοπών, να το απολαύσετε και όσοι ετοιμάζεστε, καλές ετοιμασίες. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ και σας περιμένουμε να συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και αύριο στις 10 το πρωί. Φυσικά παραμένετε συντονισμένοι γιατί μία το μεσημέρι θα μάθετε όλα τα νέα της πόλης από τον Πόλη του Μαυρόπουλου και κατά τις 2 η Παλμύρα Ασλάνογλου θα ανεβάσει έτσι τους παλμούς μας με λίγο βιταμίνη P. Να είστε καλά. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα.
2: Καλή συνέχεια και από μένα. Να είστε καλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρεβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Θα πούν σε λίγο συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Στις 12 στη Μητρόπολη της Αθήνας η εξόδος ακολουθία με επικίδιο από τον Πρωθυπουργό. Πλήθος στεφάνων στη Μητρόπολη, στη μνήμη του πρώην Υπουργού. Και όπως είπαμε, αναμένεται να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν για πέμπτη συνεχόμενη μέρη πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, άποψα θα προσλούμπα το πιο ενεργό μέτωπο. Το μεγάλο στοίχημα σύμφωνα με τους πυροσβέστες είναι μετά τη 1:30, οπότε και πέφτει η υγρασία, αυξάνει η θερμοκρασία και ευνοούνται νέες αναζωπυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολιτικό, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει δε σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να στέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Σε τροχιά υλοποίηση, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το Δέλτα Σίγμα της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ η διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αναμονής, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 250 εκατομμύριων ευρώ, περνά από τα σχέδια στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων παρά την επιδότηση της κυβέρνησης στον ντίζελ κίνηση στα δηληστήρια. Στα πρατήρια η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να είναι πιο υψηλή από αυτή της βενζίνης. Απλή μολύβδη και ντίζελ ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Έκλεισε τους δημότες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση νερού μέχρι το τέλος Αυγούστου, απευθύνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ότι το δίκτυο ευρωδότησης δέχεται εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Την ίδια ώρα, προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στο οικισμό της Σίβηρης, στο Δήμο Κασάνδρας, καθώς κατά τον έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν διαιτητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τμήματα της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης οι αποκλεισμοί αφορούν απόψε στο κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντίνου Πολιτικών και Τούμπας, το ρεύμα προς τα δυτικά, και το βράδυ της Τετάρτης το τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγιοριού και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

την ουσία. Έχω για περιουσία για να κάνω άνω κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ την πόρτα, μα ποτέ σου...

χάσει. Τώρα μόνο η κομπάρση στη ζωή μου, στη ζωή σου είναι πρωταγωνιστές. Μια κιθάρα προδοσία, έρωτα με φαντασία σου χωρίζει.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

0: τέλεια.
1: Είμαστε καλά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για απόψε αποκλεισμός τμήματος της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το flyover εξαιτίας απρόοπτου τεχνικού κολλήματος, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι είχε ανακοινωθεί αποκλεισμός στο τμήμα του δρόματος των κόμβων Κωνσταντίνων Πολιτικών και Τούμπας από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επομένης. Ωστόσο, θα τηρηθεί το πρόγραμμα της Τετάρτης. Ο αποκλεισμός εκεί αφορά στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα, επίσης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη από το πρωί εικόνα, με το πιο ενεργό μέτωπο να εντοπίζεται στη γραμμή Ψάθα-Λούμπα και τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση των τελευταίων εστιών στο δάσος της Λούμπα, καθώς μετά τη 1.30 με 2 το μεσημέρι ψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολιτικό, με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα και την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Προτείνει δε σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να στέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Σε τροχιά υλοποίηση το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ η διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αρμονής, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 205 εκατομμύριων ευρώ, περνά από τα σχέδια στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί ετοιμάζει ο ΣΕΘ. Αεροδρόμιο Μακεδονία, Καλαμαριά, Κλιματαριά, στην περιοχή της Τούμπας, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και πλατεία Ελευθερίας, τα σημεία που έχουν επιλεγεί. Έκλεισε τους δημότες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση νερού μέχρι το τέλος Αυγούστου, απευθύνει ο Δήμος Θεσσαλονίας. Όπως τονίζει το δίκτυο υδροδότηση, δέχεται εξαιρετικά μεγάλη πίεση, με τους πολίτες να καλούνται μεταξύ άλλων να σταματήσουν το πότισμα, το κλείσιμο εξωτερικών χώρων και το γέμισμα πισινών. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση την ίδια ώρα, κρύθηκε το νερό στο οικισμό της Σίβηρης στο Δήμο Κασάνδρας, καθώς κατά τον έλεγχο δείγματος ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν διαιτητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Κοντά σε συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς βρίσκονται Ιράν και Ομάν. Σύμφωνα ωστόσο με ρεπορτάζ στο New York Times, η εν λόγω συμφωνία θα παραχωρήσει την Τεχεράν πρωτοφανή έλεγχο επί των στενών, που μέχρι την έναρξη της Αμερικανικής επίθεσης λειτουργούσαν ως ελεύθερη διεθνής πλωτή οδός με βάση το διεθνές δίκαιο. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. «Ακούω FM 100», το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε και σήμερα εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Και ξεκίνημα με αυτή την τραγουδάρα. Μάμα. Από αυτά που ακούτε μόνον εδώ. Ξέρετε εσείς.

και αυτό και το επόμενο. Ενώ μιας και πάρα πολλοί κόσμος αυτό το διάστημα βρίσκεται στη Χαλκιδική, την επισκέπτεται. Έχουμε έκκληση στους δημότες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του νερού μέχρι το τέλος Αυγούστου. Την ανακοίνωση την απίφθηνε ο Δήμος Σιθωνίας στους καταναλωτές. Και όπως αναφέρεται, το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Σιθωνίας έχετε εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Και οι πολίτες καλούνται μεταξύ άλλων να σταματήσουν το πότισμα, το πλήσιμο εξωτερικών χώρων και το γέμισμα πισινών. Αυτά.

Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά στο Messenger και στο Instagram. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Και ξεκινήσαμε σήμερα με την Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ειδικά το καλοκαίρι, ε, να τα λέμε για αυτά. Ο Δήμος Κασάνδρας τώρα σε προληπτικά μέτρα προχωρά για τη χρήση του νερού. Φαντάζομαι θα ενημερωθήκατε όλοι ενδιαφερόμενοι. Αφού όπως ανακοινώθηκε κατά το μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυψης, ανεχνεύτηκαν οι μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και ενημέρωσε ο Δήμος Κασάνδρας στους κατοίκους της Σίβηρης, ελπισμού Σίβηρης, ότι κατόπιν εγγράφου από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας κλπ. Ανοιχνεύτηκαν οι μικροβιολογικές αυτές παράμετροι. Και βέβαια το καλύτερο είναι να το αποφεύγετε. Όχι το καλύτερο, επιβάλλεται να το αποφεύγετε το νερό, να μην το πίνετε μέχρι νεοτέρας.

σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Πολυγύρου για τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του γυαλού και της παραλίας και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών. Όπερ και σημαίνει ότι θα βγουν στεριάνοι στις παραλίες και όπου βρουν εξαπλώστερες ομπρέλες και λοιπά που είναι μόνιμες κατασκευές και είναι... τις έχετε αφημένες κάτω στην παραλία το πρωί. Αν περάσουν, δεν θα τις βρείτε. Μετά, αν πάτε και μπανάκι, να ξέρετε, δεν θα τις βρείτε.

αυτό το καλοκαίρι. Για πότε είστε, για πότε περνάει και για πότε θα φύγει. Πάντως από τώρα ετοιμαζόμαστε και γίνεται πολλής λόγος και μεγάλος δώρος για το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Βρε παιδί μου αυτό. Να σου πω κάτι, εγώ απόλαυσα και το φεγγάρι του Ιουλίου που ήταν εκπληκτικό. Εκεί στις κοσμικές καλύβες ήταν σαν ζωγραφιά, πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Να πούμε τώρα ότι η εφορία αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης συμμετέχει και φέτος στους θεσμούς του Υπουργείου Πολιτισμού Πανσέλληνος του Αυγούστου και όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός με εκδηλώσεις που συνδυάζουν μουσική, ιστορία και πολιτισμό, όλα αυτά για την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο πλαίσιο της Αυγουστιάτικης Πανσελλήνου και στο Γαλεριανό Συγκρότημα εκεί στην Καμάρα, στην πλατεία Ναβαρίνου καλύτερα. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός με ελεύθερη είσοδο από 8 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία και στους επισκέπτες να περιηγηθούν το μνημείο κάτω από το φως της Πανσελλήνου. Και βέβαια θα έχουμε και πολλές άλλες εκδηλώσεις, θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε μέχρι τότε, έχουμε αρκετό

τις καλές ειδήσεις ημέρας. Το εξιτήριο από το νοσοκομείο που πήρε το τετράχρονο κοριτσάκι δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο. Και όπως είχαν πει άνθρωποι που είδαν εκεί, ήταν τσακάλι. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έγινε στο Δήμο Παύλου Μελά. Και ο Δήμος τώρα, με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Παύλου Μελά καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες. Έτσι αδειάσανε τα μάτια. Τώρα να πούμε πως δείγμα από γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρό σωμοζό ήταν τσακάλι. Και μην ξεχνάτε χθες και την είδηση που είδαμε και εμείς τη φωτογραφία με τα τσακάλια εκεί στην περιοχή της Θέρμης. Θέλει προσοχή.

Σήμερα η μέρα του Ολυμπιακού, το είπαμε και από χθες, 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Βουτυράκη, πάντα γρήγορος και άμεσος.

Δεν ξέρω αν ακούσατε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή από, σήμερα, από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί για σήμερα και αύριο. Τελικά είχαμε νεότερη ανακοίνωση και θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο την Πέμπτη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακούσετε στις 2 ακριβώς στο Δελτίο Ειδήσεων από την Ευδοξία Δένη, στην ώρα ενημέρωσης καλύτερα, όχι στο Δελτίο Ειδήσεων, ώρα ενημέρωσης 2 με 2 και 20 από την Ευδοξία Δένη.

Διαβάζω τώρα ότι είχαμε περισσότερους από 110 ελέγχους σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς που πραγματοποίησαν αστυνομικοί από το τμήμα Κορδελιού Εφόσμου τον Ιούλιο, και από τους ελέγχους βρέθηκαν περισσότερες από 20 παραβάσεις και επιβλήθηκαν, διαβάζω εδώ, βαριά πρόστιμα που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Φαντάζομαι, δεν νοείται πλέον άνθρωπος να βγαίνει με το ζώο του έτσι χωρίς τα προβλεπόμενα. Γιατί πλέον η έλεγχη είναι πολύ εντατική και όπως διαβάσαμε θα εντατικοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Έχετε το κατά νου, γιατί τα πρόστιμα πέφτουν βροχή.

Αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμτζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Το γνωστό Αλκαζάρ, επιτέλους, εγώ να πω εγώ. Ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα το εμβληματικό μνημείο θα αποδοθεί και στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει και πρόκειται για μια παραγωγή του Μόμους που θα περιλαμβάνει αρκετές άγνωστες φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ου αιώνα.

0: Από χθες πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός. Και μιλάω για την ρεπόρτερ. Η ρεπόρτερ του Open που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς και το κορίτσι το πιάσε εκεί ένα νευρικό γέλιο. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Και κατευθείαν, ξέρετε, ή του πληκτρολογίου βγήκανε να πούνε 1.000.000 όσα. Έλα, έλα Ευδοξία, έλα μας ενημερώσεις. Τι έχουμε? Κάτσε στον θρόνο το νούμερο 2.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή, να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς. Λέμε από χθες για ολικό αποκλεισμό τμήματων της περιφερειακής.
0: Πριν το είπα και είπα ότι θα μας ενημερώσεις.
1: Έτσι, ωραία. Τα μάζεψα γιατί η ανακοίνωση της κοινοπραξίας που φτιάχνουν το flyover είναι τόσο αναλυτική που μόνο μπερδεύει. Εν ολίγης, δεν θα κλείσει ο δρόμος πουθενά απόψε. Ήταν προγραμματισμένο να αποκλειστεί ένα τμήμα της περιφερειακής και στα δύο ρεύματα μεταξύ Τούμπας και Κωνσταντινοπολίτικων από τις 11 το βράδυ στις 5 αύριο τα ξημερώματα. Ήταν για σήμερα και αύριο. Όχι, ήταν Τρίτη και Τετάρτη. Ήταν από απόψε, απόψε δηλαδή και την Τετάρτη. Τώρα μας ενημερώνει η κοινοπραξία ότι λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος δεν θα ισχύσει κάτι από όσα είχαν ανακοινωθεί για απόψε. Αναβάλλεται δηλαδή ο προγραμματισμένος αποκλεισμός και πάμε στην Τετάρτη. Από τις 11 λοιπόν το βράδυ της Τετάρτης έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα διακοπεί κυκλοφορία στην περιφερειακή σε 2-3 σημεία. Στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στον κόμβο μετεώρων στο ρεύμα προς τα δυτικά και μεταξύ των ανισόποδων κόμβων, Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Αυτά θα γίνονται εκ περιτροπής στη διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα. Από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί.
1: Αυτό. Αύριο.
0: Αύριο. Έχετε
1: επομένως, απόψε δεν έχουμε κανένα
0: επομένως,
1: θέμα.
0: Σήμερα κανένα απόλυτος πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε την Ευδοξία Δένη. Σας είπα και πριν. Να δω το κορίτσι μας ήρθε. Φουργιόζο μας ενημέρωσε. Να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν για αυτήν την είδηση, για αυτό το κορίτσι που. Γέλασε και τι έγινε, έγινε ένας κακός χαμός. Τώρα είδαμε αναρτήσεις, έδωσε απάντηση και ο διευθυντής ειδήσεων του Open, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Μετά από το σάλο που προκάλεσε στα social media αυτό το βίντεο. Ο οποίος επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω Instagram καλώντας το κοινό να δείξει κατανόηση απέναντι στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι δημοσιογράφοι και καλύπτουν μεγάλες φυσικές καταστροφές και όπως ανέφερε στην ανάρτησή του η σωματική και ψυχική εξάντληση μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις έτσι απρόβλεπτες από εγώ και σε αντιδράσεις που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν ακατανόητες. Είπε ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ας κρατήσουμε όμως και ένα κλαδάκι κατανόησης, δύο λέξεις συγχώρεσης για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του Open News. Και βέβαια σήμερα βγάλανε και ανακοίνωση οι πυροσβέστες που τάσσονται στο πλευρό της ρεπόρτερ που γέλασε. Τη γνωρίζουμε, είπαν από τα μέτωπα, η ένταση μπορεί να προκαλέσει μια ακούσια αντίδραση. Και έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν για όνομα Θεού. Δηλαδή, τι ας πούμε, ήταν το κορίτσι που το οποίο έδινε και αυτό μάκι, γιατί τη βλέπαμε μέρες, έτσι, στο ρεπορτάζ του Open. Εκεί, μπροστά από τα μέτωπα της φωτιάς κλπ. Ήθελε δηλαδή να γελάει, ας πούμε, και γελούσε με την κατάσταση. Σαφώς και όχι. Αλλά εγώ να το ξαναπώ, είναι αυτές οι καταστάσεις πολύ δύσκολες που καμία φορά μας κάνουν να ξεσπάσουμε έτσι. Έτσι απρόβλεπτα και τώρα φανταστείτε τι τραβάει αυτό το κορίτσι. Ψυχολογικά το τι τραβάει αυτό το κορίτσι δεν περιγράφεται, αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν τώρα με αυτή την κατάσταση που ζούμε με το διαδίκτυο. Όλοι αυτοί οι ανώνυμοι του πληκτρολογίου κάνονται και σχολιάζουν τα πάντα με έναν τρόπο που πραγματικά είναι απίστευτος. Μερικές φορές φτάνουν και στα άκρα και είναι ελεηνός ο τρόπος με τον οποίο καταφέρονται εναντίον προσώπων. Τι να κάνουμε, ζούμε σε αυτές τις εποχές. Λίγο πολύ τις έχουμε συνηθίσει. Ας ευελπιστούμε να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι.

το τρένο των 8. Κάθε φορά που βάζω αυτό το κομμάτι, που βάζω αυτό το συγκεκριμένο remix που μου αρέσει τόσο πολύ από την Βίκη Λέανδρος, θυμάμαι εκείνα τα πρωινά που είχαμε εκπομπή 8 η ώρα το πρωί και είχα φαγωθεί ρε παιδί με αυτό, λέω να μην το βάλω σήμα στην εκπομπή το τρένο των 8 και να βγάλω την εκπομπή μου το τρένο των 8. Δεν έγινε ποτέ.

Με μάλωσε το κορίτσι, με μάλωσε. Θα το πνίξω και πριν νερό, θα την πνίξω. Η Ευδοξία. Τι τα λες αυτά, κρύβε χρόνια μου λέει. Έλα βρε Ευδοξία μου. Μικρούλιδες, ζωηρούδιλες, ευαισθητούλιδες, αγαπούλιδες είμαστε απ' όλα.

0: Πάμε στο πακετάκι μας. Μικρούλι είναι. Και ερχόμαστε αμέσως μετά με όλα αυτά που σας έχουμε μέχρι και το τέλος.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

Είπα για μικρούλες, ορίστε, να τους και ο Ροτσιουέρτ. Καλό σας μεσημέρι, 37 μετά τη μία. Καλώς ήρθατε. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Στο τσάφτο πρόλαβα, πήγα να πω FM 101. FM 101, πω, τι εποχές περάσαμε εδώ. FM 101 στην Αγγελάκη. Τι dream team ήταν και εκείνη. Το καιρό εκείνο. Όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ούτε στην περιφερειακή. Το μόνο πρόβλημα... Όχι, ούτε. Έχει καθαρίσει ο δρόμος και έτσι η Τσιμισκή είναι άδεια αυτή την ώρα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στους δρόμους της πόλης.

βλέποντας διάφορες ειδήσεις θες. Έβλεπα ξανά και τα κουφονίσκια που έχουν γίνει, το κουφονίσι viral εκεί στα social media, με αφορμή πάλι ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε καταγράφοντας ένα μίνι πανηγύρι εκεί σε αυτήν την διάσημη πλέον, θέλαμε τη μάθαμε, την παραλία Ιταλίδα. Ένα μίνι πανηγύρι που στήθηκε από τους λουόμενους. Η συγκεκριμένη παραλία πριν λίγες μέρες είχε γίνει ξανά αντικείμενο σχολιασμού του ελληνικού ίντερνετ έπειτα από βίντεο που είχαν ανέβει στο TikTok και στα οποία οι παραθεριστές ήταν κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτή τη φορά στήσανε ένα μίνι πανηγύρι και χορεύανε η Καριώτικα εκεί πάνω στην άμμο. Είχαμε πάρα πολλά σχόλια, χάλια ήταν, εγώ γράφανε τα στα σχόλια, χάλια ήταν, μετά από αυτό θα ξαναπάμε και καλά, ξέρετε αυτοί που θέλουν να είναι μόνοι τους στην παραλία. Εντάξει, εγώ μια χαρά το είδα, γιατί εκεί Έλληνες ξένοι όλοι μαζί γίνανε μια παρέα και χορεύανε Καριώτικα. Να σου πω κάτι, έχει τόσο κόσμο, δηλαδή αν δεν έχετε και λίγη χαρά μέσα σας, να πάτε να ξεφαντώσετε και λίγο. Χρειάζεται και λίγο να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Εντάξει, καλή και ησυχία. Καλή και ανησυχία. Γιατί είπα, είμαστε και λίγο ζωή. Ρούλιδες.

Που αυτά που προσακούσατε εδώ στην εκπομπή μας, η κομματάρα του καινούργιο του Rick Astley. Στο εντόπιο Hollywood χαμός γίνεται με Κατερίνα Λιόλιου και του Ρωμαίο. Ήταν ο χώρος που την είχε φιλοξενήσει και τη στήριξε πάρα πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Έβγαλε μια ανακοίνωση, καταπέλτη κατά της Κατερίνας. Θα βγήκε η Κατερίνα Λιόλιο και μίλησε για δικαιολόγητη και αήθη επίθεση μετά την ανακοίνωση του Ρωμαίου. Αργότερα, χθες αργά το απόγευμα, βγήκε και η Panic να πάρει το μέρος της Κατερίνας Λιόλιου και να πει ότι τα συμφωνηθέντα βάση των συμβολέων, των γραπτών συμβολέων, ήταν να ολοκληρώσει τώρα μέχρι τον Ιούλιο δηλαδή. Φαντάζομαι ότι προφορικά είχαν συμφωνήσει να είναι μέχρι τον Ιανουάριο, δεν είχαν κάνει συμβόλαια. Και η Κατερίνα Λιόλιου, θέλοντας να κάνει κάτι διαφορετικά, έφυγε, παθέτησε προφανώς, λέω εγώ, αυτή τη συμφωνία και πήγε σε αυτό το σχήμα που μας το ανακοινώσανε, το ανεβάσανε στα social media με το Σάκη το Ρουβά. Και γίνεται τώρα ένας πόλεμος, ένας κακός χαμός.

0: Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε σε ένα παρεκκλήσι. Παρεκκλήσι ενός ναού στο κέντρο της Αθήνας. Ένας παπάς έπιασε στα πράσα ένα νεαρό ζευγάρι να κάνει σεξ. Το διαβάσαμε στο εκκλησίαonline.gr. Ο 58χρονος κληρικός και ευμέριος του Ιερού Ναού είδε μέσα στο παρεκκλήσι ένα 20χρονο και μία 18χρονη, 19χρονη.
1: Για μια ζωή εγώ.
0: Λοιπόν, ο ιερέας κλείδωνε το ναό και εκεί που κλείδωνε το ναό άκουσε κάτι περιέργους ήχους από το διπλανό παρεκκλήσι. Πήγε ο άνθρωπος να δει τι γίνεται. Πήγε και ασυνέστητα έβγαλε μια κραυγή. Γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει τα μάτια του. Και μας είπε, μας διηγήθηκε ο παπάς ότι ρώτησε τις ηλικίες. Ήταν 20 ο νεαρός, 19 η κοπέλα. Τους είπα να ντυθούν και να με ακολουθήσουν μέσα στο γραφείο μου στον Ιερό Ναό. Εκεί τους έδωσα ένα ποτήρι νερό και μιλήσαμε. Είπε, τους εξήγησα ότι είναι φυσιολογικό να έχετε επιθυμία σε αυτή την ηλικία και ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα. Πρέπει όμως να σεβόμαστε τον ιερό τόπο. Δεν θα σας τιμωρήσω, ούτε θα φωνάξω την αστυνομία, είπε. Τους έδωσε 100 ευρώ ο παπάς. Και είπε στο αγόρι, πηγαίνετε σε ξενοδοχείο με την ευχή μου, αλλά να θυμάστε αυτά που σας είπα. Να πω εγώ κάτι. Ότι σπανίζουνε τέτοιοι ιερείς, έτσι. Έχω να του πω πολλά, πολλά μπράβο, εγώ προσωπικά. Γιατί σπανίζουν.

Πανταχού φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Βουτυράκης, ο ρεπόρτερ μας, είναι on fire πάντα. Μου έστειλε τώρα ότι έρχεται ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Είναι η εξέλιξη πριν από μερικά λεπτά. Όπερ και σημαίνει ότι ο Γιαννούλης θα σωματωθεί στον ΠΑΟΚ. Καλή εξέλιξη, γιατί από τους πολύ καλούς αριστερούς ακραίους μπακ, και νομίζω πως θα ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ σημαντικά.

Και μια και αναφέρθηκα σε αυτή την είδηση, στο παρεκκλήσι και τον ιερέα αυτόν που πραγματικά έχουμε να του πούμε μόνον τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν είδατε, ανέβηκε από έναν χρήστη του διαδικτύου, έναν χρήστη των social media. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα θαύμα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πιστεύετε στα θαύματα, αλλά αυτή τη φορά μιλάμε για ένα θαύμα. Μέσα εκεί στα εκατοντάδες στρέμματα των καμένων πήγαινε και ο άνθρωπος πλησίαζε μία εκκλησία. Γύρω γύρω όλα τα πάντα καμένα, δεν ξέρω αν το είδατε. Εγώ το είδα γρήγορα λίγο και πραγματικά σοκαρίστηκα. Η εκκλησία ήταν τελείως ανέπαφη, κάτασπρη και γύρω όλα τα πάντα καμένα. Και αν μιλάμε για θαύματα, βρείτε το να το δείτε και πραγματικά θα σοκαριστείτε.

Ξέρετε τι γίνεται, πάντα μπαίνω και ρίχνω τελευταίες ματιές μέσα για να έχω και μία άποψη και στα social media. Το τι γίνεται με αυτή την κόντρα πλέον που έχει ξεσπάσει με την Κατερίνα Λιόλιου και το Ρωμαίο δεν περιγράφεται.

Να ασχοληθούμε όμως και με το δικό μας το κορίτσι, Jay Tooney, που δημοσίευσε στο προφίλ της στο TikTok ένα βίντεο σαν να είναι τρέλερ για το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στο Netflix, το κορίτσι μας, η οποία λέει πως τη θεωρούν όλοι άνεργοι παρά το γεγονός ότι είναι η νούμερο ένα Ελληνίδα influencer. Έχει και μαγαζί και είναι και εργαζόμενο, και όντως είναι εργαζόμενο το κορίτσι. Έκανε μία ανάρτηση και τα σχόλια, όπως ήταν αναμενόμενα, έπεσαν βροχή. Απαντάει όμως το κορίτσι, στέλνει καρδούλες, απαντάει. Την άποψή μου από αυτό το μικρόφωνο για την Ιωάννα Τούνη την έχω πει ούκολικές φορές. Πολύ άξια τη θεωρώ για αυτό που κάνει. Πολύ άξια. Τώρα εσείς λέγετε ό,τι θέλετε. Και θα σας πω και κάτι στο φινάλε. Μια χαρά το παίζει και το παιχνιδάκι της. Και συνεχίζει και προχωράει. Και όλα τα site την έχουν... Παντού πρώτη μούρη, την έχουν. Δεν υπάρχει site τώρα να βγει η Ιωάννα Τούνη να πει κάτι, να κάνει μια ανακοίνωση, να ανεβάσει κάτι και να μην την έχουν μπροστά πρώτη. Είπαμε κάποτε ήταν η Μενεγάκη που πουλούσε, αυτή τη στιγμή αναμφίβολα ένα πρόσωπο που πουλάει πάρα πολύ. Για μένα είναι το κορυφαίο που πουλάει, είναι η Ιωάννα Τούνη.

πλησιάζουμε τις 2. Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα με όλα παίρνουν αύριο, πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία. Εδώ θα είμαστε για το φινάλε. Ένα τραγούδι για το κορίτσι μου στη Ρόδο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα της 10ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών και υδροφόρων του Δήμου Βόλου. Και όπως έγινε γνωστό, η φωτιά έχει ήδη οριοθετηθεί. Στο μεταξύ, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται για πέμπτη μέρη οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη από το πρωί εικόνα, με το πιο ενεργό μέτωπο να εντοπίζεται στη γραμμή Ψαθαλούμπα και τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση των τελευταίων εστιών στο δάσος της Λούμπας, καθώς από αυτή την ώρα και έπειτα υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία ευνοούν τις ανασωπηρώσεις. Τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στη Μητρόπολη της Αθήνας, όπου τελέστηκε εξόδιος ακολουθία. Στον επικίδιο του, ο Πρωθυπουργός εξήρε την πορεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, σημειώνοντας ότι δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολιτικό λίγο πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Πρότεινε δε σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να στέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέους εφηχθέντες, πρόταση που παρουσίασε επισήμως ο Θάνος Πλεύρης στους ομολόγους του στο Συμβουλίο των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασωληνωμένος με εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου 22χρονος μετά από πτώση σε γεώτρηση, από όπου περνούν καυτά αιματικά νερά στα θερμά της Αμοθράκης. Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκάβματα στο 38% του σώματός του. Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για απόψε αποκλεισμός τμήματος της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία του έργου, η αναβολή οφείλεται σε απρόοπτο τεχνικό κόλλημα. Στις 11 το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο, και ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα διακοπεί κυκλοφορία στην περιφερειακή, στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στον κόμβο Μετεώρων, στο ρεύμα προς τα δυτικά και μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από κατοχλήσεις της εδάφους που έθαψε κάτω από τα χώματα προσκυνητές σε μοναστήρι της περιοχής Αμχάρα, στη Βόρεια Αιθιοπία, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος της Επισκοπής. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη η Παλμύρα Σλάνογλου, ώρα για βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

Εδώ με την Παλμύρα και πάντα με όλους εσάς. Ουλετέ και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα στη σημερινή μας βιταμίνη, σε αυτή την δύο ώρη συνάντηση που έχουμε οργανωμένη καθημερινά. Εδώ λίγο να αλλάξουμε το σκηνικό, να ανεβάσουμε λίγο τις δονήσεις μας, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται.

Φυσικά και θα πάμε να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δούμε πού βρισκόμαστε και πού πατάμε τέτοια ώρα. Αν και χοντρικά όπως τα βλέπω, θα σας πω ότι τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και ξεκινάω από την περιφερειακή, όπου βέβαια δεν έχουμε καθόλου εμπλοκή σε κανένα, καμία εμπλοκή σε κανένα σημείο. Πάρα πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Άρα περνάς και διασχίζεις είτε με βλέμμα προς τα δυτικά, είτε με βλέμμα προς τα ανατολικά. Διασχίζεις με χαρά την περιφερειακή. Χαμηλές ταχύτητες πάντα όμως, έτσι, και τηρούμε τα όρια ταχύτητας.

Είμαι ο Χάρτης και βλέπω το κέντρο μας να είναι κουκλάκι, την Ανοπόλη Κουκλάρα και Βασίλισσα Σόλγας, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, κούκλες και οι δύο. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που θα τα συναντήσετε μπροστά σας από τη Μαρτίου μέχρι και τη Βούλγαρη, έτσι, για να μην αισθάνεστε και τελείως μόνοι σας όταν είστε στον δρόμο, γιατί και αυτό δεν είναι ωραίο, ρε παιδί, είναι λίγο άχαρο να είσαι σε τέτοιους δρόμους και να είσαι μόνος σου.

Αυτά λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στην πόλη μας και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε προβλήματα όσον αφορά την κίνηση και τι βλέπω, να βλέπω εκεί στην ένωση της Νικόπολης με την εσωτερική περιφερειακή, κάποιες καθυστερήσεις εκεί στα Φανάρια, στην Ευκαρπία. Όχι κάτι όμως που θα μας ανησυχήσει. Βλέπω τώρα στην μπροστά στη τηλεόραση ανυπολόγιστη η καταστροφή από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, δεν είναι η χλωρίδα και η πανίδα που έχει καταστραφεί. Είναι και αυτά που μέλλεται να έρθουν, δηλαδή το χειμώνα θα αρχίσουν οι βροχές και να δούμε πού θα καταλήγουν όλα αυτά τα νερά που δεν θα υπάρχει δάσος να τα κρατήσει. Ξεκινήσαμε λοιπόν και θα τα πούμε όλα και σιγά σιγά, αλλά προς το παρόν ενημερώνω ότι ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook. Και βέβαια οι δονήσεις μας θα ανέβουν από νωρίς και θα ξεκινήσω κάπως έτσι. Περάστε εύστε τα αποτυπώματά σας, θα έρθω λίγο μετά τις 2:30 να δω πού είστε και τι κάνετε. Ανοίξτε και λίγο την ένταση, πάρτε γυαλιά τα air condition, τα κλιματιστικά σας και πάμε. Χορός.

Διαβάζω την ανακοίνωση των δασοκομάντων των πυροσβεστών που ήρθαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και θα ταχτώ στο πλευρό τους, γιατί τι είπαν, οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Αναφέρονται στο βίντεο που έχει γίνει viral με τη δημοσιογράφου Μαρία Σιαμπάνου. Έτσι λοιπόν το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος έκανε τη δική του ανακοίνωση, δείχνει τη στήριξή του και την δείχνει εμπράκτος. Γιατί λέει, εμείς τη γνωρίζουμε διαφορετικά, τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο, ούτε την επαγγελματική του πορεία. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Και κλείνουν λέγοντας, Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, για τον επαγγελματισμό, το σεβασμό, την προσπάθεια που καταβάλεις κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν. Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση. Και εδώ θα πω, γιατί στην εκπομπή δεν σχολιάσαμε καθόλου το συγκεκριμένο θέμα, είμαστε ίσως και από τους λίγους που δεν το σχολίασαν, αλλά παίρνουμε θέση σήμερα και τασόμαστε μαζί με τους δασοκομάντος, με το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών, όπου πραγματικά πολλές φορές βλέποντας τέτοιες εικόνες και βλέποντας τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί, να λέω πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι και χωρίς μάσκες προκειμένου να δώσουν το ρεπορτάζ, να βρίσκονται τόσο κοντά στις πύρινες φλόγες και παρόλα αυτά να είναι εκεί για να δώσουν το ρεπορτάζ. Σαφώς και κάποια στιγμή θα ξεφύγει αυτό το γέλιο και θα φανεί αποκομμένο όταν είναι από όλη την παρουσίαση. Θα φανεί κάπως περίεργα στους περισσότερους από εμάς και θα πούμε, καλά πήγαν εκεί, οι άνθρωποι καίγονται, ζώα χάνουν τις ζωές τους, τα δέντρα μας καίγονται, η φύση καίγεται, καταστρέφεται, καίγονται σπίτια και αυτοί γελάνε. Λοιπόν, ναι, είναι ακριβώς αυτό, ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος που είναι τόσες ώρες εκεί και είναι μέσα στη φωτιά θα γελάσει κιόλας. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Και το ίδιο θυμάμαι με την Μαρία Καριστιανού, είχε γίνει πριν από λίγο καιρό, όπου τη βρήκανε σε κάποιες φωτογραφίες να γελάει, να είναι έξω, να πίνει ένα ποτό και να συζητάει, και να την κρίνουν και να λένε, είναι δυνατόν να είναι μάνα αυτή που έχει χάσει το παιδί της? Δηλαδή, ήδη καταστράφηκε η ζωή ενός γονέα που έχει χάσει το παιδί του. Θα του κόψουμε και το γέλιο και τη στιγμή μιας χαλάρωσης που, επειδή είναι σε δημόσιο χώρο, δεν θα πρέπει να προσέχει πώς θα φέρεται? Αυτό θέλουμε από τους ανθρώπους, να προσέχουμε πώς θα φερόμαστε. Οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε άνθρωποι, να νιώθουμε άνθρωποι, εφόσον νιώθουμε άνθρωποι, να εκφραζόμαστε ως άνθρωποι. Και να κλάψουμε και να γελάσουμε και να μιλήσουμε έντονα και να θυμώσουμε και να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω, γιατί μπορεί να ξεφύγει, γιατί είμαστε άνθρωποι. Έτσι, αυτό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Συγχαρητήρια στο Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών που βγήκε με θάρρος και είπε αυτή την ακριβώς την άποψή του και στήριξε την συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Και όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε, ας σοπάσουμε καλύτερα.

Τώρα να ρωτήσω εσάς που σας είχα πει εγώ εχθές ότι σήμερα απόψε το βράδυ θα είναι κλειστός ο περιφερειακός από τις 11 έως τις 5 το πρωί. Το θυμόσασταν ή θα πηγαίνατε και θα βλέπατε τη σήμανση και μετά αναλόγως θα κινούσασταν? Τέλος πάντων, επειδή μας έχουν έρθει πάρα πολλές ενημερώσεις ότι ανατροπή έχουμε στον προγραμματισμό, ανοιχτός θα είναι απόψε ο περιφερειακός, μην μου στεναχωριέστε. Έτσι, αναβλήθηκαν οι εργασίες, αύριο θα ισχύσουν κανονικά. Υπήρξε ένα αναπάντεχο πρόβλημα τεχνικό και δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, απόψε. Αλλά θα ισχύσει κανονικά για αντιτετάρτη το βράδυ ο αποκλεισμός. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι περισσότεροι δεν το θυμόσασταν, οπότε σας την έδωσα την είδηση. Αλλά θέλω να πάω σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει σκάσει μπροστά μας και είναι από τη Σκόπελο και δεν ξέρω γιατί ακόμη δεν έχει γίνει viral σε όλα τα κανάλια. Ένα σκάφος αναψυχής. Ένα σκάφος αναψυχής με Ιταλούς επάνω λαιλατούσε τον ελληνικό βαθμό βυθό στην Σκόπελο. Κατασχέθηκαν κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε για τι μέγεθος μιλάμε, τι καταστροφή έχουν κάνει στον ελληνικό βυθό. Το είχαν νοικιάσει οι Ιταλοί. Το χρησιμοποιούσαν, φέρεται λέει να χρησιμοποιούν, το χρησιμοποιούσαν για παράνομη συλλογή κοραλιών από τον ελληνικό βυθό. Στο εσωτερικό του σκάφους βρέθηκαν εξοπλισμός καταδύσεων, εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλιών, καθώς και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΔΕ εντόπισαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνα για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας. Φυσικά και οι δράστες δήλωσαν ψευδώς το περιεχόμενο των δεμάτων ώστε να τα περνούν απαρατήρητα. Έγιναν διασταυρώσεις στοιχείων. Έγιναν και διασταυρώσεις στοιχείων με τις κινήσεις των σκαφών, τα δρομολόγια, οι πληρωμές που είχαν γίνει και άλλα ψηφιακά δεδομένα. Μπράβο στους ελεγκτές της ΑΔΕ, θα πω. Κατάφεραν να συνδέσουν το συγκεκριμένο σκάφος με τις αποστολές αυτές τις ύποπτες. Το πλήρωμα αποτελούνταν από έμπειρους Ιταλούς δίτες, οι οποίοι καταδίονταν σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 για να συλλέγουν τα κοράλια. Αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν λέμε ότι πρόκειται για. Ήδη τους πιάσανε με υλικό αξίας 800.000 ευρώ. Τι ζημιά έχουν ήδη κάνει στον ελληνικό βυθό. Πραγματικά θέλω να δω πώς θα τους τιμωρήσετε τώρα αυτούς και τι θα γίνει. Κανονικά πρέπει να γίνει μέχρι και διπλωματικό επεισόδιο με την Ιταλία που τα πουλάνε κιόλας, γιατί αυτά στην Νότια Ιταλία τα πουλάνε πάρα πολύ τα είδη από το βυθό και κυρίως τα κοράλια, έτσι, τα κόκκινο κοράλια. Αυτό είναι που ψάχνουν όλοι και πωλείται και ακριβά. Πραγματικά περιμένω έτσι να δω τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση και πώς θα τους χειριστείτε και τι θα τους κάνετε. Γιατί επειδή μιλάμε για Natura 2000, το συγκεκριμένο βυθό να είναι προστατευμένος από ο συγκεκριμένος βυθός, θέλω να δω αν θα πάρει θέση γενικότερα και η UNESCO είναι προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Όπως προστατευόμενο από το δίκτυο Natura 2000 ήταν και το δάσος της Δαδιάς. Ακόμη δεν είδαμε κάτι εκεί. Εύχομαι τουλάχιστον τώρα να αντιδράσουν εδώ, να υπάρχει αντίδραση και να είναι και σοβαρές οι ποινές. Όχι έτσι απλά να περάσουν και να γίνει έπασο να πέσει. Γιατί με μικρό ποσά, γιατί για αυτούς όταν 800.000 παίρνουν σε 5 μέρες και φεύγουν. Γιατί λίγες μέρες πανέρχονται και κάθε φορά το φορτίο τους είναι 800.000 και 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι με χρηματικό ποσό δεν λύνεται το θέμα. Θα πρέπει να λυθεί διαφορετικά και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Φτάνει πια, έλεος πια με την καταστροφή και της Ελλάδας και τις κλοπές στην Ελλάδα. Είναι σαν να σου κλέβουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Αντίστοιχα πρέπει να τιμωρηθούν και αυτοί. Με μία αντίστοιχη ποινή που θα έδινε σε κάποιον ο οποίος θα τολμούσε να κλέψει κάτι από τον Παρθενώνα ή από έναν αρχαιολογικό χώρο, αντιστοίχως πρέπει να τιμωρηθούν και αυτοί με αντίστοιχες ποινές.

Ελπίζω και εύχομαι να το δούμε να γίνεται μεγάλο θέμα στα κανάλια και να μην ασχολούνται μόνο με άλλα θέματα, να ασχοληθούν και με αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αναφέρομαι, είπαμε, όπως αναφέραμε, όπως σας είπα και πριν λίγο, στη λαιλάτιση του ελληνικού βυθού από Ιταλούς, και ίσως και το δίκτυο να είναι και πολύ μεγάλο, να είναι και παγκόσμιο και δεν ξέρουμε, ψάχνουν οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις ιταλικές αρχές να δούνε πού καταλήγει αυτό το κτίριο, γιατί το δίκτυο, γιατί ακόμη δεν έχουν βρει πού καταλήγουν, σε ποιον πηγαίνουν, ποιος είναι αυτός που τα αγοράζει αυτά τα καουράλια και ό,τι άλλο έχουν βγάλει από τον ελληνικό μας βυθό. Έχουμε και πολύ ωραίες διακοπές υδροδότηση σε πολλές περιοχές. Θέλω να πιστεύω ότι και στο Πανόραμα και στη Χαριλάου έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες που υπήρχαν και η διακοπή υδροδότηση, τέλος πάντων, αποκαταστάθηκε. Αναμένεται στους Αμπελόκηπους στις 3 να αποκατασταθεί η υδροδότηση και σε κάποιες άλλες περιοχές, στον Εύωσμο, στις οδούς Παπαφλέσσα και Μιλίτου. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 4. Εύχομαι πραγματικά να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα και έτσι να σας έρθει το νεράκι, να μην πείτε το νερό νεράκι, αντιθέτως να δροσιστείτε. Εμείς θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος. Και βέβαια θα περάσω και από τον τοίχο να δω που είστε και τι κάνετε, οπότε περάστε, αφήστε αποτυπώματα στο Facebook Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Βιταμίνη P. Μόνο.

Του Σάι, αυτά είναι παλιά. Ήταν last year που λέγαμε σε ένα διαφημιστικό. Γιατί δεν βλέπω για κανέναν να ντρέπεται για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και να αναλαμβάνει καμιά ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ είμαστε για να ενισχύσουμε και να ανεβάσουμε τις ζωνήσεις μας. Αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι η πηγή της θετικής μας ενέργειας. Όπου να είναι, έρχομαι και στον τοίχο να δω πού είστε και τι κάνετε. Αφού πρώτα ρίξω μία ματιά να δω τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης μας, όπου θα σας πω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές. Λίγη κίνηση συναντάμε τώρα στην περιφερειακή μας, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από το ύψος της Τριανδρίας ξεκινάνε οι καθυστερήσεις μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Είναι το γνωστό σημείο που έχουμε τέτοια ώρα καθυστερήσεις. Γενικώς η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή στην πόλη. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή κάποιες καθυστερήσεις λίγο στα φανάρια της Μπότσαρη. Ένα φανάρι θα περιμένετε, όχι πολύ. Και υπάρχει και κινητικότητα στο κομμάτι μέχρι και την Βούλγαρη, που δεν είναι όμως κάτι που θα μας ανησυχήσει και θα πούμε ότι αμάν έχει κίνηση. Τώρα βλέπω το κέντρο μας είναι κουκλάκι έως και κουκλάρα, κουκλάρες είναι όλες οι οδοί, οπότε δεν θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε τι γίνεται εκεί. Νερό σε χάλκινο ποτήρι είναι η σημερινή μας πρόταση, έτσι για να βλέπουμε και τι γίνεται στον τοίχο στο Facebook με το πόσο ευεργετικό μπορεί να είναι το νερό μέσα σε χάλκινο ποτήρι και πόσο βοηθάνε όλα αυτά. Κάποτε βλέπαμε και στους γονείς μας, στις γιαγιάδες μας, οι μητέρες μας, οι γιαγιάδες μας φορούσαν έτσι ένα χάλκινο βραχιολάκι που βοηθούσε πάρα πολύ τον οργανισμό. Έτσι είχαμε μάθει εμείς, έτσι ξέραμε. Να λοιπόν και το χάλκινο ποτήρι για νερό, να καθαρίζει το νεράκι και να το πίνουμε όπως πρέπει και να κάνει καλό στον οργανισμό μας. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας, έτσι νεράκι για να είμαστε όλοι καλά, υγιείς, ενυδατωμένοι, φρούτα και λαχανικά οπωσδήποτε. Έρχομαι στον τοίχο μας, είναι η Σύση μας εδώ, είναι ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας από την Αθήνα, είναι η Ιωάννα μας εδώ, είχαμε καιρό να τη δούμε. Αγαπημένη Ελευθερία, στέλνουμε πολλά φιλιά στη Λανίκη και στη στιγμή μας στο Ηράκλειο και σε όλες τις οικογένειές σας πολλά φιλιά. Η Ελένη μας είναι εδώ, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ και η Ευγενία μας από το Κέντρο είναι εδώ. Αγαπημένη Ελένα και Πάπη στη Χαλκιδική. Το μαράκι μας με τον Ίντι είναι εδώ. Η Τασούλα με τον Δημήτρη και αυτή εδώ, πολλά φιλιά. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Στον Παντελή μας επίσης στέλνω πολλά φιλιά και εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να περνάτε τον τοίχο, να αφήνετε αποτυπώματα, να αφήνετε τα μηνύματά σας και εγώ θα έρθω να δω τι γίνεται και τι κάνετε και θέλω λίγο έτσι να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό, κάτι πιο καλοκαιρινό. Ναι, λίγο έτσι να... για αυτούς που είναι στην πόλη και ονειρεύονται παραλίες.

Βλέπω εικόνες από την απόβαση των μυρίων που έγινε στη Θέουτα και πραγματικά ούτε ψήλος στον κόρφο των κατοίκων εκεί. Τώρα κάνουν έκτακτη τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών για τις εξελίξεις. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή η λύση έπρεπε να έρθει άμεσα, έπρεπε να δοθεί λύση άμεσα και από το στρατό. Έπρεπε να βγάλουν οι Ισπανοί το στρατό εκεί, να συμμαζευτεί όλο το θέμα, να γίνει κάτι πολύ πολύ άμεσα και όχι ακόμη να έχουν περάσει τόσες μέρες και να γίνονται ακόμα τηλεδιασκέψεις για το πώς θα αντιμετωπίσουν. Τους βλέπουμε, περνάνε πάνω από τα κάγκελα, από τα αυτά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και άντε να τους μαζέψεις όλους αυτούς, δεν μαζεύονται φυσικά με τίποτα, έτσι. Είναι αδιανόητο όλο αυτό που έχει συμβεί. Και δεν έχω καταλάβει ακόμη πώς κατάφεραν και φτάσανε τόσες χιλιάδες πληθυσμού σε αυτό το σημείο. Δηλαδή είναι τρομακτικό. Και ούτε ψήλο στον κόρφο των κατοίκων εκεί, να τα λέμε ξανά και να τα ξαναλέμε. Φυσικά οι Υπουργοί Εσωτερικών ακόμα κάνουν σκέψεις, τηλεδιασκέψεις, και το σκέφτονται και το συζητάνε. Έπρεπε να λειτουργήσει άμεσα με το στρατό. Έχει βγει ο στρατός βεβαίως και δυνάμεις, αλλά πού να τους ελέγξεις όλους αυτούς? Έχεις χάσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι η τακτική αυτή που ακολουθείτε. Όσους και να μαζέψουν, δεν θα φτάσουν ποτέ το νούμερο που έφτασε στα παράλια εκεί.

είπαμε για το νερό και είπαμε να ανυδατωνόμαστε και να κάνουμε πού θα έχουμε διακοπές και πού έχουμε ακόμη διακοπές στην πόλη μας, αλλά βλέπω ότι είναι ακατάλληλο για κατανάλωση το νερό στη Σίδηρη. Τώρα ξεκινά χλωρίωση ο Δήμος Κασάνδρας. Προσωρινά είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Έγινε μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος πόσιμου νερού. Ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια πάντα υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, οπότε εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση ο Δήμος Κασάνδρας, ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού, για τη Σίδηρη πάντα λέμε, και προχώρασε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες. Και τι σημαίνει αυτό? Απολίμανση, χλωρίωση δηλαδή του δικτύου ίδρευσης, και θα γίνουν και επαναληπτικές δειγματοληψίες, εργαστηριακοί έλεγχοι. Εφιαλωμένο το νεράκι που θα πίνετε εκεί στη Σίδηρη, τουλάχιστον ακόμη, μέχρι να έρθουν τα σίγουρα αποτελέσματα. Αλλιώς θα πρέπει πρώτα να έχει βράσει το νερό και να έχει βράσει επαρκώς. Είναι συγκεκριμένες οι συνθήκες που κάνουν το νερό πόσιμο, οπότε το νου σας. Φαντάζομαι βέβαια ότι είναι ήδη ενημερωμένοι, οπότε δεν περιμένανε εμάς για να το πούμε. Απλά αν πάτε εσείς τώρα στη Σίδηρη, να ξέρετε ότι το νερό δεν είναι πόσιμο ακόμη. Χρησιμοποιήστε εμφιαλωμένο νεράκι για να είστε σίγουροι.

Ναι, θα μου πείτε όλο το χειμώνα ακούμε καλοκαιρινά τραγούδια. Δεν θα ακούμε εμείς το κατά καλό καιρό. Φυσικά και θα ακούμε, γιατί είπαμε, είναι και ο κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα φύγουν για να πάνε διακοπές, που μπορεί να προλάβουν να κάνουν ένα-δύο μπάνια στη θάλασσα, μετρημένα όσα και αν είναι αυτά. Οπότε ναι, να ας μεταφερθούμε έτσι τουλάχιστον νοερά σε ωραία μέρη. Ας αφήσουμε τη μουσική να μας παρασύρει, να μας ταξιδέψει, να νιώσουμε κι εμείς λίγο διαφορετικά. Μπορούμε και πολύ εύκολα έτσι να φτιάξουμε και το σκηνικό, είτε στο μπαλκόνι μας, είτε στο σπίτι μας, να το δημιουργήσουμε όλο αυτό. Επίσης, να μην μένετε μέσα τέτοιες όμορφες βραδιές, να βγαίνετε, να πηγαίνετε ένα ωραίο θερινό σινεμά, να πάτε να δείτε μια ωραία ταινία, να βγείτε να περπατήσετε, να απολαύσετε την πόλη στους ρυθμούς που είναι πλέον, που είναι πολύ πολύ πιο χαλαρή, οπότε πραγματικά την απολαμβάνει στην πόλη αυτή την περίοδο. Και έτσι με αυτόν τον υπέροχο ρυθμό θα σας πάω στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη σε πολύ λίγο. Περάστε τον τοίχο από αποτυπώματα και θα έρθω και από εκεί. Προς το παρόν λυκνιστείτε σε αυτόν τον ρυθμό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φωτιά ξέπασε πριν από λίγο σε αγροντοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη στον Κυλκή. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρος ο Δήμος Παιωνίας. Συναγερμός νωρίτερα εξάλλου για φωτιά σε αγροντοδασική έκταση στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά έχει ήδη οριοθετηθεί. Μία-μία του έντα συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη σήμερα η εικόνα, με το πιο ενεργό μέτωπο να εντοπίζεται στη γραμμή Ψάθα-Λούμπα και τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση των τελευταίων εστιών στο δάσος, αφού μετά το μεσημέρι ψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβετσιώτη, που έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στη Μητρόπολη Αθηνών, που τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Στον επικίδιό του και ο Πρωθυπουργός εξήρε την πορεία του Ιωάννη Βαρβετσιώτη, σημειώνοντας ότι δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, λίγο πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Πρότεινε σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Πρόταση που παρουσίασε ο Θάνος Πλεύρης στους ομολόγους του στο Συμβούλιο των Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ η Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αναμονής, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ περνά από τα σχέδια στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί ετοιμάζει ως αεροδρόμιο Μακεδονία, Καλαμαριά, Κλιματαριά, στην Τούμπα, νέος σιδηροδρομικός σταθμός και πλατεία Ελευθερίας, στα σημεία που έχουν επιλεγεί. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του ενός 68χρονου στις Σέρες, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του το Σάββατο. Οι αρχές πλέον ερευνούν το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για απόψε αποκλεισμός του τμήματος της Περιφερειακής Οδού για εργασίες για τον flyover. Η αναβολή οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε απρόοπτο τεχνικό κόλλημα. Από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο, ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα διακοπεί κυκλοφορία στην Περιφερειακή, μεταξύ στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς Ανατολικά, στον κόμβο Μετεώρων, στο ρεύμα προς τα Δυτικά και μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μία μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μία μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μία μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μία μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μία μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μία μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό
0: FM 100. είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό.
3: Το τι γίνεται στους δρόμους είναι πάρα πολύ καλή.

Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε τουλάχιστον να ασχολούμαστε με αυτό. Εσείς που είστε στο δρόμο δεν θα έχετε καθυστερήσεις μπροστά σας προκειμένου να πείτε ότι αμάν τώρα πώς θα φτάσω. Εντάξει, έχουμε το καθυστερήσει από το θέατρο Γης μέχρι και το ύψος του θεάτρου Δάσου, καθυστερήσεις στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Α, τώρα φτιάχνονται αντιπυρικές ζώνες, μαθαίνω. Τι λέτε ρε παιδί, μπράβο. Νωρίς φτιάχνονται. Εγνατία κούκλα. Τσιμισκή κούκλα, λίγο εκεί στην Αριστοτέλους έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Το κλείσιμο δηλαδή Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης και αυτή κούκλα. Και κουκλάρα θα τη πω, γιατί όχι να μην τη πω. Ελάχιστες είναι οι καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή με πάρα πολύ καλή εικόνα. Γύρω από τη Μαρτίου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις εκεί στο Φανάρι. Όχι κάτι που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο μέτωπο που έχουν προς τη Χαλκιδική. Ακόμη και η Πολυτεχνείου έχει μια καλή εικόνα. Στα Φανάρια στο τέλος, με στα Φανάρια Δικαστηρίων έχει κάποιες καθυστερήσεις. Στα Φανάρια Βαρδαρίου, μικρό καθυστερήσεις για όσους έρχονται από τη Νίκη Θεοδωράκη. Εκεί έτσι στις διασταυρώσεις δηλαδή βλέπω κάτι. Στην Αγίου Δημητρίου, στη Νίκη Θεοδωράκη, στη Βενιζέλου, εκεί στις διασταυρώσεις αυτές μόνο. Και στην Ένωση με την Εσωτερική Περιφερειακή και την Ευκαρπία. Έτσι εύχομαι να κυλήνουν όλα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και να σταματήσουν επιτέλους αυτές οι φωτιές να δοθεί.

ένα τέλος, να πάρουν ανάσα και οι πυροσβέστες μας και η γη μας, να πάρει η Ελλάδα μας, να πάρει μια ανάσα. Η Άννα Κεφανικτενίδου είναι εδώ και στέλνω την αγάπη μου, η Νίκη με το Θάνο, το Μάριο, πολλά πολλά φιλιά, και στο Χριστό θα δώσετε πολλά φιλιά. Η Μαριάννα μας είναι εδώ επίσης, πολλά φιλιά στέλνουμε. Τι ωραία παρέα που κάνουμε και σήμερα, και τι ωραία που περνάτε και αφήνετε τα αποτυπώματά σας, αφήνετε τα δικά σας τα μηνύματα. Έτσι, Έλενα μου, ένα εισιτήριο. Ποιος είναι ο προορισμός σας? Ο προορισμός μας είναι ένα πιο ευτυχισμένο αύριο για όλους και για τα παιδιά κυρίως. Αυτό είναι το πιο βασικό. Διαβάσατε και ακούσατε μάλλον από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και για τη φωτιά στο Κοτήλι, εδώ στο Κυλκής είναι αυτό. Ακούσαμε εμείς νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, τις σιρήνες της πυροσβεστικής. Αυτό που δεν, γιατί λέω ότι διαβάζω διάφορα πράγματα και περνάνε διαφορά, συνελήφθη, λέει, ο αδερφός αντιδημάρχου, στην Ψάθα μιλάμε τώρα, είμαστε εκεί, εκεί που γίνεται ο μεγάλος χαμός, επειδή παραβίασε τον μπλόκο και έπεσε με το όχημά του στα συντρίμια του πεσμένου ελικοπτέρου. Αν είναι δυνατόν. Μία περιοχή η οποία σφραγίζεται από την αστυνομία, γιατί πρέπει να μην υπάρξουν... για κανέναν λόγο δεν πρέπει κάποιος να μπει μέσα σε αυτό το χώρο και να αλλοιώσει τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Πώς είχε γίνει με τα Τέμπη, θυμάστε, που... τα τσιμεντώσανε. Τώρα δεν ισχύει εδώ πέρα αυτό. Εδώ είχε αποκλειστεί ο χώρος για να διατηρηθεί αναλύωτος για τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Και αυτός ο συλληφθής όχι μόνο έσπασε το φράγμα, αλλά έπεσε και πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου, χωρίς να καταλάβουμε τώρα, να ξέρουμε για ποιον λόγο. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε απαντήσεις και για αυτό το θέμα. Αλλά γίνονται απίστευτα πράγματα και έρχονται απίστευτες ειδήσεις μπροστά μας και δεν μπορείς να τις εξηγήσεις. Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχουμε καιρό να ακούσουμε θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα μας. Kirsten Pecoraro, If You Don't Understand.

Περιβάλλον και την κοινωνία του Imperial College του Κουρδού Λονδίνου. Και τι δηλώνει? Λέει ότι τα οικόπεδα καθαρίζονται ορθώς από τους πολίτες, αλλά έξω από τους οικισμούς και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές αυτό δεν συμβαίνει. Που σημαίνει τι με αυτή τη φράση, τι μας λέει? Ότι υπεύθυνη είναι η πολιτεία, τα δασαρχεία, οι δήμοι. Φέτος, λέει, οι βροχές ήταν ιδιαίτερα επίμονες λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων που επικράτησαν. Δεν είχαμε καύσωνες, λέει, αλλά οι βροχές ήταν επίμονες. Επομένως, η περιοχή, συγκεκριμένα μιλάει για το νότιο Ρέθυμνο που κάει και εκεί, ήταν μία από τις ιδιαίτερα επίφοβες. Η αυξημένη βλάστηση παρέμεινε σχετικά υγρή για αρκετό διάστημα, αλλά όταν εμφανίστηκε ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, που μείωσε δραστικά την υγρασία και αμέσως μετά ήρθαν οι ακραίοι άνεμοι, το καύσιμο που υπήρχε ήταν περισσότερο από άλλες χρονιές και η κατάσταση ήταν εκρηκτική. Είναι η συνέχεια της καύσιμης ύλης, όπως το χαρακτηρίζει. Είναι το πιο βασικό κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των εκτεταμένων περιοχών που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα φέτος και τα προηγούμενα έτη. Για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση, η καύσιμη ύλη είχε αφαιθεί στην τύχη της. Άρα σε συγκεκριμένη περίπτωση έρχεσαι και λες, ποιος ήταν υπεύθυνος για αυτό το μέρος? Ποιος ήταν υπεύθυνος για αυτό το μέρος? Έβλεπα στην Τούμπα τους κατοίκους εκεί στην Άνω Τούμπα που διαμαρτύρονταν για τα ξερά χόρτα τα οποία είχαν φτάσει σε κάποια σημεία στα 2 και στα 3 μέτρα. Και είχαμε και τις φωτιές εκείνη την περίοδο στην Θεσσαλονίκη, έτσι γύρω-γύρω στο Ρεόκαστρο και στα γύρω μέρη. Όπου είναι λογικό να είναι έξαλλοι και να λένε, εμείς έχουμε υποχρεωθεί να καθαρίσουμε τις αυλές μας, τους κήπους και ό,τι έχει ο καθένας. Γιατί δεν καθαρίζονται και αυτό το κομμάτι εδώ στο Σέιξου? Ας πούμε ένα παράδειγμα λέω τώρα. Τελικά καθαρίστηκε και ευτυχώς δεν έχουμε έτσι παρατράγουδα. Αλλά θέλω να πω ότι αντιστοίχως όλα αυτά γίνονται σε όλη την Ελλάδα και μας το επιδεικνύει ένας, μας το αναδεικνύει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ειδικός σε αυτό το θέμα. Ο ίδιος εντοπίζει και δύο κοινούς παρανομαστές που συνδέουν τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γαλλία. Ο πρώτος, λέει, αφορά στο ότι η έναρξη τους συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες. Είχαμε δίκτυα ηλεκτροδότησης, εμπρισμούς, αμέλεια. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η μη ορθή διαχείριση του τοπίου, αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Έτσι, όταν τοποθετούνται και όταν παίρνουν θέση άνθρωποι οι οποίοι είναι το αντικείμενό τους, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και φυσικά να τα λένε και άλλοι, να μην τα λέμε μόνο εμείς εδώ από τη Βιταμίνη, πρέπει να τα ακούσετε και από αλλού για να γίνει ευρέως γνωστό το τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ένας ειδικός και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη των αρμοδίων. Βλέπουμε τώρα στην Αττικοβιωτία τι συμβαίνει. Είναι διαρκής η αναζωπηρώσεις. Θα μου πεις τι θα κάνουμε τώρα? Θα μπούμε μέσα σε όλο το δάσο και θα κουρεύουμε τα χόρτα? Κάποιος τρόπος πρέπει να υπάρξει, κάποιος τρόπος πρέπει να βρεθεί, μία λύση πρέπει να βρεθεί σίγουρα. Τρόποι για να μπορούμε να προφυλάξουμε τα λιγοστά πλέον παρθένα δάση που έχουν μείνει στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας.

Δηλαδή μια τοποθέτηση που έκαναν κάποιοι ειδικοί επί του θέματος και είπαν ότι να στην Πρέβελη ας πούμε θα μπορούσαν να είχαν φτιαχτεί τεχνικοί φοίνικες, τεχνητοί φοίνικες που να είναι, να μοιάζουν, να αφομοιώνονται έτσι στο περιβάλλον, να μην ξενίζουν άμα τους βλέπεις στο περιβάλλον, να τραβούν νερό από το ποτάμι που περνάει από μπροστά και να μπορούσαν να σβήσουν το μέρος εκεί και τη φωτιά άμεσα χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Υπάρχουν σίγουρα λύσεις, υπάρχουν σίγουρα μυαλά ελληνικά και ξένα που έχουν σκεφτεί λύσεις για την πυρόσβεση και το πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν με τα σώματά τους στη φωτιά κυριολεκτικά, αλλά κάποιοι κοφεύουν.

Και χθες μην νομίζετε η φωτιά στην Τρίγλια που ξέσπασε δίπλα σε οικία και κινδύνευσαν άνθρωποι. Γιατί όταν βλέπεις να ξεσπάει φωτιά δίπλα σου από εργασίες που κάνει κάποιος και δεν έχει φροντίσει να έχει μια δεξαμενή μαζί του με νερό, μην τυχόν γίνει κάτι με 38 βαθμούς έξω που κάνεις εργασίες και έχουν να κάνουν με... με ηλεκτρολογικές εργασίες και όχι μόνο. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις... Το είδαμε πρόσφατα το περιστατικό και τώρα πάλι το ίδιο είχαμε στην Τρίγλη. Ευτυχώς δεν εξαπλώθηκε η φωτιά, πρόλαβε η πυροσβεστική. Κοντά στο νου να είναι εκεί η γνώση. Κοντά στο νου να είναι εκεί η γνώση. Βλέπω τώρα, μιλάμε για τη Χαλκιδική, γιατί βλέπω ουρές χιλιομέτρων και λέει αδυνατούν οι δρόμοι του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής να εξυπηρετήσουν τον όγκο της κίνησης που δέχονται αυτή την εποχή. Είναι τεράστιος όγκος που έρχεται από τουρίστες στην Ελλάδα και αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλούς, έτσι από Σερβία, Βουλγαρία, Ουκρανία. Έχονται και πάρα πολύ οδικός δηλαδή. Απίστευτο μποτιλιάρισμα στο φανάρι της Κρυοπηγής, όπως αντιστοίχως έχουμε και στις Γερακινή στο φανάρι. Και γενικώς διάβαζα ότι τον Ιούλιο, ας πούμε, η Θάσος δέχτηκε 500.000 τουρίστες, μισό εκατομμύριο τουρίστες μέσα σε ένα μήνα. Πώς θα τους διαχειριστείς όλους αυτούς? Και πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπως είμαστε και στην Ισπανία που πλέον διαμαρτύρονται και δεν θέλουν άλλους τουρίστες, όπως στην Ιταλία που κλείνουν μέρη και στη Μαγιόρκα που έχουν απαγορεύσει, στην Ταϊλάνδη που έχουν απαγορεύσει σε κάποια σημεία τους τουρίστες. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή και εμάς κάποιος να μας προστατεύσει, να προστατεύσει τη χώρα μας, να προστατεύσει ακόμη και τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό, σε όποιον τομέα και αν είναι, είτε είναι στην εστίαση, είτε είναι στα ξενοδοχεία και τα λοιπά, που προσφέρουν υπηρεσίες. Πρέπει κάποια στιγμή να προστατευτούμε γενικότερα και να μας προστατεύσει ποιος πρέπει, ο επικεφαλής. Ή ένας υπουργός σας βγει μπροστά και ας πει, βρε παιδιά, μέχρι τόσο πάμε, μέχρι εκεί πάμε. Βλέπεις, στη Χαλκιδική δεν χωράνε να περάσουν οι άνθρωποι. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα?

Έτσι λίγο να ξεφύγει το μυαλό, να ξεφύγει και γενικώς να μην σκεφτόμαστε κάτι. Είναι ωραία αυτές οι μουσικές που βοηθούν πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, μια και περάσαμε από τη Χαλκιδική, να πούμε ότι συνεχίζουν να απομακρύνονται από το Δήμο οι μόνιμες ομπρέλες και εξαπλώστερες που τοποθετούνται από ιδιώτες. Δηλαδή, έχεις εσύ. Στο Δήμο Πολυγύρου έχουν γίνει, αυτή η τοποθέτηση έχει γίνει. Κάθε είδους εξοπλισμός που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο σε κοινόχρηστους χώρους θα απομακρύνεται. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις παραλίες περιοχής, έτσι ώστε ο Αιγιαλός και η παραλία να είναι με απρόσκοπτη πρόσβαση για όλους τους πολίτες.

Έτσι πρέπει να είναι ελεύθερες, ασφαλείς και προσβάσιμες για όλους τους κατοίκους και όλους τους επισκέπτες οι παραλίες. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο με τις πολύ μεγάλες και υψηλές χρεώσεις από κάποιους έτσι που έχουν το χώρο τους στην επιχείρησή τους και σου λέει εγώ τόσο θέλω, θέλω 30 ευρώ, θέλω 40 ευρώ, θέλεις την πρώτη σειρά, θέλω 80, 100 ευρώ κατανάλωση, ξέρω. Ζητάνε διάφορα εδώ στην Χαλκιδική. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πολύ οικονομικοί. Να ψάχνετε να τους βρίσκετε και να τους στηρίζετε αυτούς. Και θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, που σημαίνει ότι σε λίγο θα μπούμε και στην τελική ευθεία. Οπότε σας θέλω εδώ. Θέλω να συνεχίσετε να περνάτε από τον τοίχο, να αφήνετε τα δικά σας τα αποτυπώματα, να δω που είστε και τι κάνετε. Είναι πολύ πολύ όμορφο όλο αυτό που κάνουμε. Και θα πάμε με ένα πολύ παλιό και αγαπημένο τραγούδι από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 80. Αλλάζουμε λίγο το στυλ, αλλά θα θυμηθούμε κάτι πολύ πολύ όμορφο από το παρελθόν και από τις ABBA. Του ABBA. Αγαπημένο Winner Takes It All. Το ζούμε καθημερινά αυτό. Ας το ακούσουμε και μελοποιημένο όπως μας αρέσει, με αυτές τις υπέροχες φωνές.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη B.

Άντε να βγουν τώρα όλοι οι μάγκες του πληκτρολογίου και να σχολιάσουν. Γιατί να βλέπω δηλώσεις Μητσοτάκη για στην κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Και τον βλέπεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει υπάρξει μία κηδεία που αυτός ο άνθρωπος να μην. Θα το πω, δεν θα πω γελάει, θα πω χαμογελάει. Δηλαδή, αφήνει ένα μηδίασμα, το κρατάει στον τρόπο στον οποίο εκφράζεται και τον βλέπεις, νομίζω ότι συνεχώς θέλει να γελάσει. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει υπάρξει κηδεία που να μην έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Το έχουμε παρατηρήσει, είναι παρατηρημένο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, έτσι. Αλλά για τη Μαρία Σιαμπάνου, όλοι βγήκαν και γράψαν ότι ήταν απαράδεκτο και ότι ήταν. Ευτυχώς βγήκαν όλοι όσοι βγήκαν και έπρεπε να το κάνουν και τη στήριξαν. Για να τα βάζουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Και πριν από λίγο έβλεπα και το βίντεο ενός συναδέλφου της που εξηγούσε τον λόγο για τον οποίο ακριβώς συνέβη αυτό. Γιατί γέλασε την ώρα που ήταν στον αέρα, δηλαδή, και σχολίαζε για τη φωτιά. Γιατί εκείνη την ώρα, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που σχολίαζε, πέρασε ο συνάδελφός της μαζί με μία ακόμη συνάδελφο και βγήκανε να δώσουν κάποια νερά στους πυροσβέστες για να τους δροσίσουν. Και έπεσε πολύ ατσούμπαλα μπροστά της η γνωστή της. Και γέλασε, δηλαδή δεν έγινε και κάτι τραγικό. Έτσι, έβλεπε κάτι αστείο που δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, την έπιασε σπαστικό γέλιο. Πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητο με την κάμερα και τη συνεργάτηδά τους. Βγήκαν να δώσουν αυτά τα νερά, έπεσε πολύ ατσούμπαλα μπροστά της και είναι πολύ φυσιολογικό και αυθόρμητο εκείνη την ώρα να σκάσει ένα γέλιο. Ο λόγος πρωθυπουργός όμως που πηγαίνει σε όποια κηδεία πηγαίνει και τον έχουμε δει, που χαμογελάει και γελάει, θα πούμε κάποιες στιγμές. Αυτό δεν κρίνεται όμως, έτσι δεν κρίνεται, κρίνουμε την δημοσιογράφων. Αυτά έτσι κάπως έτσι μπήκαμε, δυναμικά μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Αλλά θέλουμε να βάζουμε τα πράγματα σε σειρά και να λέμε πώς πραγματικά έχουν συμβεί και να μην μένουμε έτσι πίσω από την κριτική και τα πληκτρολόγια μας όλοι ασφαλείς. Αχ, τι ωραία που μπήκαμε στην τελική ευθεία και πολύ γρήγορα βέβαια περνάει η ώρα, οπότε θα πάω γρήγορα. Θέλω λίγο να σας τσιτώσω τώρα με ένα ωραίο τραγούδι που θα μας ανεβάσει τη ζωνή. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε, μου έχει λείψει πάρα πολύ. Κάποτε το ακούγαμε πολύ πολύ συχνά, τώρα έχουν περάσει αρκετά έτη, από το 2020 είναι αυτό, έχουμε το ακούσουμε πολύ καιρό. Κλαμπίσχυ, ωραίο ήταν τότε.

Μας έχει φτιάξει τη διάθεση ο Σαλ Ντα Βίντσι με το συγκεκριμένο τραγούδι. Επιτέλους, ας πούμε, είπαμε, ρε παιδί μου, ότι και η Eurovision δίνει κάποια τραγούδια τα οποία πραγματικά αξίζουν. Ένα από αυτά είναι σίγουρα η φετινή συμμετοχή της Ιταλίας. Καταπληκτικό, καταπληκτικό, αγαπημένο. Νέος συγκοινωνιακός χάρτης με 5 νέες γραμμές και 2 καταργήσεις στην Θεσσαλονίκη λόγω της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Έτσι υπάρχει ένα σχέδιο αναδιάθρωσης από ΟΣΕΘ και ΟΑΣΤΑ. Περιμένουμε τέλη Αυγούστου τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Έμφαση δίνεται στο δερματικό της Μίκρας φυσικά. Να σας πω ότι θα ιδρυθούν 5 νέες λεωφοριακές γραμμές, 2 εξπρές συνδέσεις με αεροδρόμιο και IKEA, 2 κυκλικές συνδέσεις στο σταθμό Νέας Ελβετίας και Μίκρας. Έτσι θα γίνεται μια κυκλική από να συνδέει τη Νέα Ελβετία με τη Μίκρα και μία τοπική κυκλική στην Καλαμαριά, για προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Καλαμαριάς για να φτάσουν στις στάσεις του μετρό. Θα καταργηθούν η γραμμή νούμερο 6 και η γραμμή νούμερο 7, οι οποίες υποκαθίστανται από το μετρό και τις νέες κυκλικές διαδρομές, και θα υπάρξει και τροποποίηση 2 γραμμών, των γραμμών 33 και 39, για την κάλυψη επιβατικού κοινού εκτός των ορίων της Καλαμαριάς, που και αυτό έπρεπε να προβλεφθεί. Βεβαίως, διαβάζουμε έτσι σπουδαίους τίτλους, νέος συγκοινωνιακός χάρτης με νέες γραμμές κτλ. Στη Θεσσαλονίκη. Εν έτη 2026 δηλαδή, έχουμε αργήσει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, το χαιρόμαστε εμείς οι Θεσσαλονικείς, γι' αυτό και τα λέμε όλα και τα λέμε και συχνά. Αλλά εντάξει, ντροπή. Άνοιξε και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ. Επισήμως είναι στον αέρα ο διαγωνισμός των 205 εκατομμυρίων ευρώ για τη μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ. Εντάξει, έρχονται και τα ευχάριστα και λέμε έτσι μια ανάσα για τη Δυτική Αττική. Η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Έτσι μας λέει, μας ενημερώνει η πυροσβεστική, ότι δεν υπάρχει ενεργή εστία. Κάτι έχει γίνει τώρα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία έτη έχουν καεί στην Αττική 700.000 στρέμματα δάσους. Χιλιάδες στρέμματα δάσους, κατοικίες, περιουσίες, ζώα έγιναν στάχτη, στάχτη. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή των Μεγάρων και στην Αττικοβιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των καπνογόνων εστιών εντός των καμένων εκτάσεων, γιατί υπάρχει και ο φόβος πάντα των αναζωπυρώσεων. Είχαμε και την αναζωπήρωση που έγινε εκεί. Έχουμε και την στην Ψάθα που γίνονται, και στη Λούμπα το βουνό, στο Κανδύλι Μεγάρων. Έχουμε τις περιοχές στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια. Ας ευχηθούμε να μην ακούσουμε άλλα, να μην έχουμε άλλα και να είναι αυτά τα τελευταία.

Είναι ο γνωστός Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι όπως το γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Έτσι επέστρεψε φέτος και πολύ πολύ μας αρέσει αυτή η οπτική του και η εικόνα του με τον τρόπο που έχει έτσι επιστρέψει. Το χρειαζόταν και αυτός, το χρειαζόμασταν και εμείς. Ναι, βρε μαράκι μου, τώρα είναι σημαντικό γιατί θα γνωρίζουμε και τους στίχους, να καταλαβαίνουμε τι λένε στα ιταλικά, στα τραγούδια που λέμε. Και όταν θα μάθεις και καλά ιταλικά, θα σε βάλω μετά να μου μεταφράσεις ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Βέβαια είναι μια διάλεκτος εκεί, θα σε βάλω στα δύσκολα, έτσι, να τα κάνουμε όλα. Πάντως εγώ δεν το ήξερα αυτό, να μέσα από μια εφαρμογή από το κινητό και χωρίς να πληρώνεις, μπορείς να μάθεις μια ξένη γλώσσα που σου αρέσει. Κάθε μέρα ασχολείσαι ένα δεκάλεπτο περίπου. Είναι γνωστή η εφαρμογή. Αν δεν τη γνωρίζετε, για να μην την πω στον αέρα, θα με καλέσετε στο 2310-285-106 ή μπορούμε να τη γράψουμε στο Facebook, στον τοίχο εκεί. Για να ξέρουν και οι υπόλοιποι, μήπως θέλετε να μάθετε μια ξένη γλώσσα από το σπίτι σας, από το καναπέ σας.

βλέπω εδώ, βλέπω φωτογραφίες από τον υδροβιότοπο Καλοχωρίου και βλέπουμε ότι η ξηρασία στεγνώνει το συγκεκριμένο υδροβιότοπο. Η Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου βρίσκεται, ξέρετε, δίπλα μας, είναι εδώ 8 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα διαμάντι βιοποικιλότητας και τα νέα που βλέπω δεν είναι πολύ πολύ ευχάριστα. Ας ελπίσουμε να ανατραπεί η εικόνα αυτή που έχω μπροστά μου και να ζήσουμε άλλες όμορφες στιγμές όπως έχουμε συνηθίσει στο συγκεκριμένο υγροβιότοπο. Μετά τις αναζωπηρώσεις που είχαμε, να το από Ψάθα προς Λούμπα είναι το ανισχυτικό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Καντιλάκια και καπνογόνα σημεία κρατούν σε επιφυλακή την πυροσβεστική. 575 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και ισχυρές αέρες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή μετράνε 135.000 καμένα στρέμματα.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος συνεχίζει και επαβεβαιώνει αυτά που είχε πει και παλιότερα. Ισχύει και σήμερα το δόγμα: όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι. Η Ελλάδα κέρδισε τις εντυπώσεις στο περιστατικό της επακούμβησης των πολεμικών το 2020, αλλά και στην υβριδική επίθεση στον Εύρο. Αυτά δηλώνει. Και τα συγχαρητήρια να πάνε στους Έλληνες στρατιωτικούς μας. Για μένα εκεί θα πάνε.

0: Και νομίζω ότι κάπου εδώ, όχι κάπου, όχι νομίζω, ήρθε η ώρα που θα σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Όλα μαγικά και όλα μαγικά θα τα κάνουμε εμείς, γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας για να τα κάνουμε όλα μαγικά και όλα τέλεια. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προσέξουμε τον εαυτό μας, τον οργανισμό μας, να τον φροντίσουμε, να τον καλοποιήσουμε. Να τον κεράσουμε έναν ωραίο καφέ, διαφορά. Να κάνουμε όμορφες σκέψεις για εμάς και για τους άλλους, για τη φύση γύρω μας παντού. Να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις και να ανταμώσουμε αύριο πάλι υγιείς εδώ, αφού καταναλώσουμε πρώτα φρούτα και λαχανικά και νεράκι για να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας.
1: Ξύπνησε ο καλός εαυτός μου, είσαι ό,τι δεν είχα.
0: Μέχρι αύριο να παραμείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Έχουμε πολύ όμορφη μουσική που θα ακολουθήσει εδώ.
1: Ήταν μοιραίο και να σου λέω πια.
0: Και μέχρι την αυριανή, την Δευτέρα μεσημεριανή, τη Δευτέρα μεσημεριανή, τη δεύτερη ώρα της 2 το μεσημέρι, δηλαδή θα τα πούμε αύριο, έτσι για να μην τα μπερδεύουμε, να τα πούμε όπως είναι. Να μην προσέχετε τον εαυτό σας. Στις 4 ακριβώς θα ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έως αύριο στις 2. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
2: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησε την Παρασκευή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από Ψάθα έως Λούμπα, όπου παραμένει το πιο ενεργό μέτωπο, καθώς καταγράφονται οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με το Κοπέρνικου, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά 134.500 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής και στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Λέσβο και Χίο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα νότια του νομού και έχει ως τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο πυροσβεστών. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλοθη. Δυστυχώς, πολλές φορές η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα. Έχει έρθει εδώ και χρόνια, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε σήμερα πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας και συζήτησε με κατοίκους. Την ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου, τόνισε ο Θάνος Πλεύρης κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο γνωστός συνδικαλιστής των παράκτιων Αλιέων, Τάκης Κοτσόριος, αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος και την εσωτερική δημοκρατία. Σε θρίλερ εξελίσσεται υπόθεση θανάτου 68χρονου στις Σέρες, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του το Σάββατο. Οι αρχές ερευνούν πλέον και το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα νυχτά της Κοπέλου, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν έρευνες των αρμόδιων αρχών. Σε εξάμεινη διαθεσιμότητα τέθηκε Έλληνας γιατρός που εργαζόταν στο Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς κρίθηκε ένοχος από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος νεότερης συναδέλφου του. Η συμπεριφορά καταγράφηκε για διάστημα 18 μηνών, ενώ ο γιατρός εργάζεται πλέον σε ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για απόψε αποκλεισμός τμήματος της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Κανονικά θα γίνει ο αποκλεισμός το βράδυ της Τετάρτης. Κοντά σε συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς βρίσκονται Ιράν και Ομάν. Σύμφωνα με τις New York Times, πάντως η εν λόγω συμφωνία θα παραχωρήσει στην Τεχεράνη πρωτοφανή έλεγχο στα στενά που μέχρι την έναρξη της αμερικανικής επίθεσης λειτουργούσαν ως ελεύθερη διεθνής πλωτή οδός με βάση το διεθνές δίκαιο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, τύψη ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
11: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
12: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησε την Παρασκευή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από την Ψάθα ως την Λούμπα, όπου παραμένει το πιο ενεργό μέτωπο, καθώς καταγράφονται οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με το Κοπέρνικου, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά 134.585 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στην περιοχή Κοτήλη στο Κιλκής και στον Άγιο Λαβρέντιο στο Πύλιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα νότια του νομού και έχει ως τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 πυροσβεστών. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθη. Δυστυχώς, πολλές φορές η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει εδώ και χρόνια, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε σήμερα πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου τουλάχιστον ως ότου αποσαφινιστούν όλες οι πτυχές της σύνθετης υπόθεσης και εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της γυναίκας. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου 68χρονου στις Σέρες που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του το Σάββατο. Οι αρχές ερευνούν πλέον και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Νέα κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα Καριστιανού, καθώς την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο γνωστός συνδικαλιστής των παράκτιων αλλιέων Τάκης Κοτσόργιος, αφήνοντας εχμές για τη λειτουργία του κόμματος και την εσωτερική δημοκρατία. Σε τροχιά υλοποίησης το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αναμονής, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ, περνά από τα σχέδια στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη θα υποδεχθεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου. Τη συνάντηση ανακοίνωσε στο γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού ως μέρος του προγράμματός του. Στη συνέχεια, όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για απόψη αποκλεισμός του τμήματος της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Κανονικά θα γίνει ο αποκλεισμός το βράδυ της Τετάρτης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την Μέρη Λεριά.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

μάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί, σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η εικόνα των μετόπων είναι καλύτερη σήμερα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για πέμπτη μέρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο δεν υπάρχει και κανένα περιθώριο εφησυχασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά 134.500 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής και στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕΠ στο Ρέθυμνο, που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική φωτιά που εκδηλώθηκε στα νότια του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο πυροσβεστών. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλοθη. Δυστυχώς, πολλές φορές η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα. Έχει έρθει εδώ και χρόνια, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε πληγήσεις από την φωτιά περιοχές στη Βιωτία και συζήτησε με τους κατοίκους. Σε τροχιά υλοποίηση στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ η Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αναμονής, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ περνά από τα σχέδια στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα βρεθεί αύριο στις 10 το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στη συνέχεια, στις 11, ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στην καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ προς 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης ευλογιάς των οικοπροβάτων και αυθόδους πυρετού. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση σε βάρος διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του, τουλάχιστον ως όντου αποσαφινιστούν όλες οι πτυχές της σύνθετης υπόθεσης και εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της 49χρονης γυναίκας. Νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο γνωστός συνδικαλιστής των παράκτιων Αλιέων, Τάκης Κοτσόριος, αφήνοντας εχμές για τη λειτουργία του κόμματος και την εσωτερική δημοκρατία. Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για ταξί ετοιμάζει ο ΣΕΘ. Αεροδρόμιο Μακεδονία, Καλαμαριά, Κλιματαριά, περιοχή Τούμπας, νέο σιδηροδρομικό σταθμός και πλατεία Ελευθερίας στα σημεία που έχουν επιλεγεί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε λίγο κοντά σας η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δέστο από άλλη μεριά».
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Team Jack στα φωνητικά Louise και ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι από την γνωστή ομότιτλη ταινία, νομίζω, δεν θυμάμαι κιόλας. Κάπου και στις αρχές της δεκαετίας του 70-71, δεν κάνω λάθος. Πρωταγωνίστρια η Έλενα Θαναήλ, εκπληκτική. Λάκης Κομνηνός σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και μία έτσι ταινία μιλώντας για έναν έρωτα ο οποίος επανέρχεται, αλλά δεν καταφέρνει να εξελιχθεί όπως θα θέλαν. Το λες και ανεπληρωτό. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε στα 10 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε μαζί, παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Κάθε απογευματάκι δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 10. Συντονισμένοι και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας ακούς και εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Μας βρίσκεις στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Και φυσικά στο γνωστό το δικό μας 2310-285-106. Για τις τηλεφωνικές μας καλησπέρες. Τι ζέστη είναι αυτή στην πόλη. Τι άδεια πόλη. Αυτά θα σχολιάσουμε σήμερα. Και θα πούμε τι ωραίος που είναι ο Αύγουστος στην πόλη. 4 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο. Προσπαθώντας να έχουμε καλή διάθεση, θετική διάθεση, δεν είναι εύκολο. Πραγματικά δεν είναι εύκολο, διότι όσο και αν θέλεις να μην ασχολείσαι με δελτία ειδήσεων, να μην ακούς δελτία ειδήσεων, να μην διαβάζεις εφημερίδες, να μην ενημερώνεσαι μέσω δημοσιογραφικών, πολιτιστικών, ενημερωτικών sites και ούτω καθεξής, εάν λίγο έτσι σερφάρεις στο Instagram ή στο Facebook ή σε κάποια από τα social media, θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθείς με κάποια είδηση. Ειδήσεις δυσάρεστες στις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, ό,τι αφορά σε απώλειες της ανθρώπινης ζωής, ό,τι αφορά στις μάχες που δίνονται για τις κατάσβεση ουσιαστικά των πυρκαγιών και όλα τα μέτωπα τα οποία είχαν ξεκινήσει και τις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας βέβαια και για τα της Ελλάδας, αλλά και ό,τι συνέβη και πρόσφατα και στη Γαλλία, και εκεί ήταν πολύ συγκλονιστικό όλο αυτό, δυσάρεστο πραγματικά. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτό το τελευταίο καλοκαίρι που θρηνούμε γη, θρηνούμε ανθρώπους, πυροσβέστες οι οποίοι με κίνδυνο τη ζωή τους δίνουν τις δικές τους μάχες. Πραγματικά δεν ξέρω, κάθε καλοκαίρι τα ίδια, κάθε καλοκαίρι πονάει η ψυχή μας. Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι μια αγάπη για το καλοκαίρι, για τη συνέχεια από Stereomatic. Πάλι ένα τραγούδι το οποίο επανέρχεται στο μουσικό σήμερα. Καλά, όχι αυτής της χρονιάς, είναι παλαιότερο αυτό το συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι ποιας χρονιάς. Αλλά σίγουρα ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά αρκετά χρόνια πριν, κάπου εκεί στη δεκαετία του 60, όπου κυριάρχησε βέβαια το νέο κύμα και οι ερμηνευτές του τότε με τις επιτυχίες του τότε. Μια αγάπη για το καλοκαίρι.

Μια αγάπη για το καλοκαίρι, Stereomatic σε ένα ξεχωριστό remix. Τώρα, σαν τη σημερινή ημερομηνία, 4 Αυγούστου, να σου πω ότι σήμερα γιορτάζουν ο Μαξιμιλιανός. Επίσης, είναι η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ως προς των υπολείπων γεγονότων, κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, να σου πω λοιπόν έτσι 2-3 τα οποία εγώ έχω συγκρατήσει και θα τα μοιραστώ μαζί σου. Το 1865, λοιπόν, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Επίσης, σαν σήμερα το 1936, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Επίσης, σαν σήμερα το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήμματος Γκρέκ, Έλληνας, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Πόπο, Λαρούς Βρετάνικα τώρα, πού πήγε το μυαλό μου, πόσα χρόνια πίσω. Σαν σήμερα να σου πω ότι γεννιέται το 1821 ο Λουί Βουιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ. Λουί Βουιτόν δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις, ο συγκεκριμένος κύριος, ο συγκεκριμένος οίκος, συνεχίζει βέβαιος σήμερα κάθεκτος και νομίζω ότι έχει προχωρήσει όλο αυτό, διότι είναι και τα μαντήλια, είναι και τα πορτοφόλια, δεν είναι μόνο οι τσάντες, αν και επιμένουμε γενικότερα στις τσάντες. Το 1901 σαν σήμερα γεννιέται ο Λουίς Άμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Hans Christian Andersen το 1875, Δανός παραμυθάς, ιδιαίτερα γνωστός βέβαια για όλα τα αγαπημένα παραμύθια. Συνολικά έχει γράψει 168 παραμύθια και διακρίθηκε όμως και στην ταξιδιωτική λογοτεχνία. Πολλά είναι τα αγαπημένα παραμύθια του Hans Christian Andersen και νομίζω ότι ο καθένας μας έχει και ένα δικό του αγαπημένο. Τα κόκκινα παπούτσια, η Κύψα και το Πιζέλι, Βασίλισσα του Χιονιού, το Ασχημόπωπο, Μολυβιάνιο Στρατιωτάκι, η Μικρή Γοργόνα, αγαπημένο μου, όπως και το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα και άλλα τόσα πολλά. Και πραγματικά μπορεί να βρισκόμαστε σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει την τιμητική της, τα social media, το διαδίκτυο. Τα παιδιά πλέον από πολύ νωρίς, σε μικρή ηλικία, μπαίνουν στη διαδικασία να σερφάρουν στο διαδίκτυο. Το έχουμε ζήσει ως γονείς, το ζείτε κι εσείς όσοι είστε γονείς τώρα. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να αφιερώσει έτσι κάποια βράδυ όταν το παιδί σου είναι μικρό, δηλαδή 2, 3, 4 ετών, μέχρι εκεί, διότι μετά δεν. Και να του διαβάζεις ένα παραμύθι το βράδυ. Ένα παραμυθάκι, να φτιάχνει τις εικόνες στο μυαλό του, να αναπτύσσει τη φαντασία του ξεχωριστά και να μπαίνει έτσι σε μια διαδικασία στην οποία κι εμείς μπαίναμε ως παιδιά. Τέλος, να σου πω, το 1990 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έκτορε Μαζεράτη. Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει φυσικά το επώνυμό τους. Χρήστος Μάστορας, αμέσως τώρα, σε ένα έτσι καταπληκτικό remix αυτής της επιτυχίας του, ο λόγος για το Μαργαρίτα. Είναι δύο το μεταξύ τα remix, μπερδεύτηκα και σε λίγο θα βάζα το... Είχα επιλέξει μάλλον κατά λάθος το Αντώνης Δημητριάδης remix. Όχι, θα ακούσουμε αυτό που είναι στην Ισπανική.

Αυτά περί Μαργαρίτας. Δεν είναι η Μαργαρίτα το όνομα. Είναι η Μαργαρίτα αυτή που μαδάμε. Δεν ξέρω στην ισπανική βερσιόν, δεν γνωρίζω ισπανικά. Βέβαια, μοιάζουν με τα ιταλικά, τα οποία λίγο γνωρίζω, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Πάντως, στην ελληνική εκδοχή του τραγουδιού πρόκειται για τη Μαργαρίτα, την οποία μαδάμε, για να δούμε αν τελικά ισχύει ή δεν ισχύει το μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει αυτό δηλαδή. Και όχι Μαργαρίτα ως κύριο όνομα. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αυξημένη στο 62%. Πολύ αυξημένη. Έχεις αυτή την αίσθηση ότι κολλάς. Επίσης, σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς Κελσίου. Άνω Πούλη, Κάστρα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, υγρασία πιο χαμηλή σε ποσοστό 44%, ενώ στην περιοχή Πηλαία, Θεσσαλονίκη 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 33% επίσης. Ως προς το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί τώρα η υπόλοιπη εβδομάδα, αν αναρωτιέσαι, να σου πω ότι αύριο προσοχή, εάν δεν έχεις πραγματικά δουλειά και δεν υπάρχει λόγος να κινείσαι στο κέντρο της πόλης. Εγώ το έκανα αυτό σήμερα από τη μία περίπου το μεσημέρι. Ήμουν στο κέντρο μέχρι και τις 4, όχι από τις 12 μέχρι και τις 4. Πραγματικά υπήρχε πάρα πολύ ζέστη. Κόσμος όχι, δεν υπήρχε συνωστισμός. Ήταν χαλαρά τα πράγματα. Για αύριο λοιπόν να σου πω ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και ακόμη πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 27 έως και 35 βαθμών Κελσίου. Την Πέμπτη κανονικές θερμοκρασίες με μια σχετική συννεφιά, μάξιμου 33 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και την Παρασκευή 7 Αυγούστου έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο θα έχουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Συγκεκριμένα από το 2012 έχουμε να αισθανθούμε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή ο υδράγυρος θα χτυπήσει 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι για όσους πραγματικά έτσι μπορούν να ξεφύγουν, κάντε το σε μια παραλία, χαλαρά για να δροσιστείτε. Πάντα όμως υπάρχει και επιλογή η άλλη, διότι σου λέει ο άλλος, γιατί να κινηθώ και γιατί να μετακινηθώ, αν πρόκειται να πάω και να επιστρέψω, διότι και για κάποιους αυτό είναι ταλαιπωρία, έτσι, να φύγεις το πρωί για μπάνιο και να επιστρέψεις το βράδυ. Και γενικότερα τώρα, ας πούμε, το να βρεθείς στην περιοχή της Χαλκιδικής ή ακόμη και στο νομό Πιερίας, είναι λίγο, υπάρχει έτσι μια αναστάτωση. Εξαρτάται βέβαια και την ηλικία που είσαι και στο mood που βρίσκεσαι. Γιατί να μην μείνω σου λέει σπίτι και να δουλέψει το κλιματιστικό, ο ανεμιστήρας και να δροσιστώ και να μην ταλαιπωρηθώ. Επιλογές πάντως υπάρχουν πολλές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και γενικότερα νομίζω ότι από την Παρασκευή αυτή μπαίνουμε σε μια διαδικασία διακοπών. Διακοπών είναι οι περισσότεροι, οι τελευταίοι αδιούχοι της της πόλης, οι οποίοι θα μετακινηθούν προς τον προορισμό, τον αγαπημένο προορισμό των διακοπών τους, κάποιοι που μπόρεσαν να τα καταφέρουν και να βρεθούν για διακοπές, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, έτσι, ένα στους δύο θα κάνει διακοπές φέτος ή έκανε διακοπές φέτος. Πάντα όμως υπάρχουν οι επιλογές για κάποιο χωριό, στο παππού, στη γιαγιά, στους γονείς, κάποιο σπίτι αν υπάρχει. Και αυτό επιλογή είναι, και εξάλλου νομίζω ότι το σημαντικό είναι να αντιλαμβανόμαστε την έννοια των διακοπών. Μπορεί πάντα να μην είναι ένα προορισμός. Μπορεί να είναι του ότι παίρνω μία ανάσα. Σταματάω από αυτό που κάνω τώρα, σταματάω από όσα κάνω τώρα και πολύ απλά μπαίνω στη διαδικασία της διακοπής. Κάποια στιγμή το είχαμε αναφέρει και αυτό, έτσι, σε ένα θέμα που μιλούσε γενικότερα για το άγχος και πώς λειτουργεί στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Το συζητάμε. Υπάρχουν και επαναλήψεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30, έτσι, με θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο κοινωνικό γίγνεσθε και με θέματα ψυχολογίας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30 και κάτσε να τσεκάρω, έχω και διάλειμμα στις 18:30. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι αμέσως μετά, διότι έχουμε πολλά και να πούμε και να ακούσουμε σε αυτό το απογευματινό βραδινό μας ραντεβού μαζί παρέως και τις 10, πάντα στον FM 100 και δες το από άλλη μεριά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Εμμανουέλα Ρόι, 612 και σαν εσένα, νέο τραγούδι. Πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα μαζί παρέα εδώ. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε συντονίσου και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Σάββατο απόγευμα στις 6. Τώρα προσπαθώ και μετράω. Σάββατο έχουμε 6, 7, 8 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ, δεν είναι απίστευτο πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Δηλαδή, είναι τώρα καιρός για να είναι 8 Αυγούστου. Δηλαδή, 15 Αυγούστου, το ερχόμενο Σάββατο θα είναι 15 Αυγούστου. Και αυτό ξέρεις πώς μεταφράζεται. Το έχω έτσι συναντήσει και ως ανάρτηση, ως σκέψεις. Με το που έρχεται το 15 Αυγούστου, αρχίζεις και σκέφτεσαι. Back to business, back to reality, πίσω στην πραγματικότητα. Που αυτό μεταφράζεται βέβαια κατά πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα την περίσταση και ανάλογα τις συνθήκες γενικότερα. Αν είσαι γονιός, σημαίνει επιστροφή στα σχολεία. Και αν έχεις μικρό παιδί, σημαίνει επιστροφή στα θρανία και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν έχεις μεγαλύτερο παιδί, έχεις και το άγχος, επιστροφή στο σχολείο, επιστροφή στο διάβασμα. Βέβαια, τα παιδιά τα οποία τώρα θα ξεκινήσουν, θα βρεθούν στην τάξη της τρίτης λυκείου, νομίζω ότι έχουν σταματήσει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη, έχουν σταματήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα όσα παιδιά έχονται υποστηρικτική διδασκαλία μέσω των φροντιστηρίων για ένα μικρό διάστημα 2 εβδομάδων, τόσο σταματούν. Το έχουμε βιώσει και εμείς βέβαια ως πρώην μαθητές. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Ελάις, μια νέα επίσης ερμηνεύτρια και ίσως

Grace και ίσως αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Συντονίσου εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είμαι η Μέρη Λεριά. Μαζί παρέα έως και τις 10 το βράδυ συντονιζόμαστε και αυτό το απογευματάκι της Τρίτης. Με την θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Σου έχω νέα σε σχέση με τις θερμοκρασίες και τις ψηλές που έρχονται και μεθαύριο, Τετάρτη, αλλά και το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αν νιώθεις, λέει, το μυαλό σου να κολλάει, να μην μπορείς να συγκεντρωθείς ή να εκνευρίζεσαι με το παραμικρό κάθε φορά που πιάνουν τα σαραντάρια, τότε δεν είναι απλώς και μόνο η δυσφορία της ζέσης, εντάξει. Να σου πω λίγο κάτι. Διαβάζω τώρα εδώ το συγκεκριμένο άρθρο και σκέφτομαι ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω, βάζω και εμένα μέσα, που πολλές φορές τα νιώθουμε όλα αυτά χωρίς να υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, μπορεί να είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες. Νιώθουμε να κολλάμε, νιώθουμε να εκνευριζόμαστε με το παραμικρό και το καθεξής. Πίσω λοιπόν από αυτό το αίσθημα κρύβεται το brain stress. Εγκεφαλικό stress λέγεται. Ένα αόρατο αλλά επικίνδυνο σύμπτωμα που επηρεάζει άμεσα την ψυχική και πνευματική σου υγεία. Brain stress λοιπόν, η κατάσταση στην οποία ο οργανισμός αδυνατεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του πυρήνα του. Έτσι ακριβώς τιτλοφορείται, ονομάζεται, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να δέχεται υπερβολική πίεση, οδηγώντας σε έντονη πνευματική και σωματική κόπωση, αδυναμία λήψης αποφάσεων και σοβαρή έλλειψη συγκέντρωσης στις καθημερινές σου δραστηριότητες, θολή σκέψη και μειωμένη γνωστική απόδοση. Επίσης, η βουτιά της σερωτονίνης. Έχεις αναρωτηθεί γιατί κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα οι άνθρωποι γύρω σου, αλλά και εσύ είσαι πιο εκνευρισμένος? Η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της σερωτονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τη διάθεση. Πάντως, εγώ έχω να σου πω ότι όταν κάθομαι αρκετή ώρα στον ήλιο, στην παραλία όμως, όχι όταν περπατάω έξω στο δρόμο, η διάθεσή μου πραγματικά γίνεται καλύτερη, δεν χειροτερεύει. Νομίζω ότι είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν ιδιαίτερα πάρα πολύ το καλοκαίρι και φυσικά δεν θέλω με τίποτα το χειμώνα. Ζαφ, Αύγουστος.

Νέο τραγούδι, Ζαφ, Αύγουστος. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στη Σοφία. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Έτσι για την τηλεφωνική μας επικοινωνία, για την καλησπέρα αυτής της Τρίτης. Μαζί συντονισμένοι πάντα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες και όχι μόνο, διότι κινούμαστε και στη διεθνή μουσική σκηνή. Τώρα, ένας ιερέας έπιασε ζευγάρι να κάνει σεξ μέσα σε παρέκκληση. Τους έδωσε 100 ευρώ να πάνε σε ξενοδοχείο. Διαβάζοντας σχετική είδηση στο φεστιβάλ, ένα συνήθιστο λοιπόν περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε παρακλήση ναού στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο ιερέας εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις εντός της ζώνης του χώρου λατρείας. Σύμφωνα λοιπόν με την ιστοσελίδα Εκκλησία Online, ο 58χρονος εφημέριος του ναού βρισκόταν στη διαδικασία να κλειδώσει τον κεντρικό ναό, άκουσε θορύβους από το γειτονικό παρεκκλήσι, το οποίο παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο για τους πιστούς που επιθυμούν να προσευχηθούν, πλησίασε, αντίκρισε ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ενήλικη και οι δύο σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε ερωτικές περιπτύξεις. Ήταν μεγάλη η έκπληξή του, αντέδρασε αυθόρμητα, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να σταματήσει αμέσως και να του ζητήσει συγγνώμη. Ο ιερέας λοιπόν ζήτησε από τους δύο νεαρούς να ντυθούν και να τον ακολουθήσουν στο γραφείο του, τους πρόσφερε νερό, συζήτησε μαζί τους σε ήρεμο κλίμα. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε και όσα μεταφέρει το εκκλησιαστικό μέσο, τους εξήγησε πως είναι φυσιολογικό να νιώθουν συναισθήματα και επιθυμίες στην ηλικία τους, ωστόσο τόνισε ότι οι χώροι λατρείας πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ούτε να καλέσει την αστυνομία, ούτε να προχωρήσει σε καταγγελία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, τους έδωσε 100 ευρώ, λέγοντας στο νεαρό: πηγαίνετε σε ξενοδοχείο και με την ευχή μου. Αν να θυμάστε και όσα σας είπα. Λοιπόν, μοντές και παντού.

εκκρεμωτές παντού και συναγερμός τώρα στη Χαλκιδική για κατάλληλο για πόση το νερό σε μεγάλο οικισμό. Όπως έγινε γνωστό μέσω σχετικών ρεπορτάζ, τι βρέθηκε τώρα μετά από ελέγχους. Συγκεκριμένα πρόκειται για οικισμό που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά από σχετική ειδοποίηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την κοινότητα Κασάνδριας, κατά τον τακτικό μικροβιολογικό έλεγχο σε δείγμα πόσιμου νερού από το δίκτυο ίδρευσης, ανιχνεύθηκαν παράμετροι που βάσει των αρμόδιων υγειονομικών αρχών συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος Κασάνδρας έχει θέσει σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού, οι οποίες διαδικασίες περιλαμβάνουν εκτεταμένη απολίμανση, χλωρίαση δηλαδή του δικτύου ίδρευσης, διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων και εντατική διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη μικροβιολογική επιβάρυνση. Έως ότου λοιπόν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η ασφάλεια του δικτύου, οι κάτοικοι της Σίβηρης καλούνται, όπως και οι επισκέπτες, να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, παρασκευή φαγητού, μαγείρεμα ή βούρτσμα δοντιών. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό ή νερό που έχει βράσει αρκετά καλά. Πάμε λοιπόν αρκετά χρόνια πίσω εμείς τώρα. Είναι ένα από τα πλέον αγαπημένα συγκροτήματα. Πολλά χρόνια. Είναι η 2002 GR. Είπες πώς.

Είπες πως αγαπάς 2002 GR το group. Ένα τραγούδι το οποίο έχουμε κυρίως, θα έλεγα εγώ, έτσι συνδέσει με το καλοκαίρι, αλλά και με αγαπημένα έτσι παλαιότερα χρόνια. Πίσω σαφώς στο χρόνο, ένα τραγούδι το οποίο έχουμε συνδέσει και με παιδικά χρόνια ή και με χρόνια που ακόμη δεν είχαμε μπει στη διαδικασία της μουσικής διαδικτυακά. Ίσως και ακόμη να ήμασταν σε φάση βινιλίου, CD και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση με τον Κωνσταντίνο Λουτσιούδη, εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10 συντονισμένοι με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες, επιτυχίες, νέα που αφορούν στα της πόλης, αλλά και διεθνείς ειδήσεις όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, ουδέτερες, αν όχι ευχάριστες. Λες ο ρεβουάρα μέσα τώρα και γιατί φοβάσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρασε στην Αττική. Τεράστιες δασικές εκτάσεις καταστράφηκαν, σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η εικόνα των μετόπων είναι καλύτερη σήμερα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για πέμπτη μέρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο αλλά ούτε περιθώριο εφησυχασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει συνολικά 134.500 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα σε Κιλκής, Θεσπρωτεία, Μαγνησία, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο και Χανιά, οι οποίες τέθηκαν όλες υπό έλεγχο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επικυρωποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 10 ετών στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στη δεκαετία κάηκε το 42% των δασών της Αττικής. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών, μεταξύ τους και 1.200 μαθητές ΑΜΕΑ όλων των βαθμίδων από και προς τα σχολεία τους σε όλο το νομό. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αναμονής, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ, περνά από τα σχέδια στην πράξη με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την υπόθεση 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά ιδιοκτησίας της οικογένειας, το οποίο φέρεται να αποτελούσε κατοικία του 55χρονου γιού του. Ο 55χρονος έχει συλληφθεί και υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια και απέκρυψε το θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Στο Μέγαρο Μαξίουμο, που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα βρεθεί αύριο στις 10 το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στη συνέχεια στις 11 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα Καριστιανού, καθώς την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής των παράκτιων αλλιέων Τάκης Κοτσόριος, αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος και την εσωτερική δημοκρατία. Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για απόψε αποκλεισμός τμήματος της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Από το 11 το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο, ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Περιφερειακή στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία, στο ρεύμα προς Ανατολικά, στον κόμβο Μετεώρων, στο ρεύμα προς Δυτικά και μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

Ηρώ, έτσι είμαι εγώ αρκετά χρόνια πριν. Στη δεύτερη μας όλα και στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Συντονισμένη η FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί παρέας και τις 10. Δίνουμε ραντεβού κάθε απόγευμα στις 6 και σου λέω δες το από άλλη μεριά, προσπαθώντας να το δούμε έτσι λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά. Καλοκαιρινά σίγουρα, με καλές θερμοκρασίες, όπως ακριβώς πρέπει αυτή την εποχή, διότι αν δεν κάνεις ζέστη τώρα, πότε θα κάνεις, σε ρωτάω. Και να σου πω επίσης ότι μας ακούς και διαδικτυακά. fm100.gr, 24 ώρες 24 ώρες, μας βρίσκεις στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram, FM100SKG, και φυσικά επικοινωνούμε στο 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου και αυτό το απογευματάκι. 4 Αυγούστου δίνει το ημερολόγιο, μπήκαμε σε ένα μήνα άκρος καλοκαιρινό, μήνας διακοπών για τους περισσότερους, και νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πραγματικά έτσι, όπου φύγει για τους περισσότερους, αν όχι για όλους τους αδιούχους του μήνα αυτού, οι οποίοι έχουν επιλέξει τον μήνα Αύγουστο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Βέβαια, είναι μια περίοδος όπου αυτό το καλοκαίρι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα κάνουν διακοπές, το λέμε, το ξαναλέμε, μέσω ρεπορτάζ όπως έγινε γνωστό, αλλά και βέβαια λόγω της οικονομικής δυνότητας στην οποία αρκετοί βρίσκονται, αρκετά νοικοκυριά, και δεν θα πω μόνο βέβαια για τις οικογένειες, όπου εκεί πραγματικά το κόστος είναι αρκετά υψηλό, αλλά και για αυτούς οι οποίοι είναι singles, έτσι. Και σκέφτονται να πάνε διακοπές, σκέφτονται να πού θα μπορούσαν να πάνε, τι θα κάνουν. Λοιπόν, υγεία να έχουμε, και καταλήγουμε πάντα στο γνωστό, στο χιλιοπομένο τετριμένο, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο, οπότε ναι, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, Στέφανος Κορκολής, Λούκα Καρμπόνη, αυτό κι αν δεν είναι από το παρελθόν, μάρε.

0: Ματάκι με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία ξεπέρνα το 50%. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, το καταλαβαίνεις. Και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με κορύφωση ως προς την άνοδο της θερμοκρασίας την Τετάρτη, αύριο, αλλά και το Σάββατο, όπου η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες, τόσο υψηλές που έχουμε να δούμε όσον αφορά ως προς τη θερμοκρασία που θα ανέβει το Σάββατο από το 2012. Λοιπόν, Σοφία Αρβανίτη είναι εδώ με την rock διάθεσή της, το rock mood στο οποίο βρίσκεται ως προς τη σχέση της με την μουσική και την ελληνική μουσική σκηνή. Ένα τραγούδι το οποίο στο παρελθόν είχε ερμηνεύσει πρώτη η Αλέκα Κανελίδου. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις μία φορά Αλέκα Κανελίδου και όταν θα ξανακούσεις να μην την αναγνωρίσεις, με την χαρακτηριστική αυτή χρειά της φωνής της, τη βραχνάδα, τα λαντούχα. Η Σοφία Αρβανίτη λοιπόν είναι εδώ, εν έτη 2026, δίνοντας έτσι μια διαφορετική εκδοχή σε αυτή την περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

Μια περιπέτεια, Σοφία Αρβανίτη. Είναι και αυτές οι περιπέτειες του καλοκαιριού. Όχι απαραίτητα πάντα του καλοκαιριού, ερωτικές περιπέτειες. Το γνωρίζεις από την αρχή εντωμεταξύ ότι θα είναι περιπέτεια, αλλά μπλέκεις. Και κάπου εκεί στην πορεία αναρωτιέσαι τι ακριβώς συνέβη, τι συμβαίνει, γιατί δεν προχωράει, γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν όμως περάσει αρκετός καιρός, έχω να σου πω, δηλαδή 2-3 χρόνια και τελειώσει όλο αυτό, κοιτάξεις λίγο πίσω. Σκέφτεσαι ότι ωραίο ήταν τελικά όλο όσο συνέβη, έστω μέσω αυτής της περιπέτειας, που μπορεί να κράτησε λίγο, που μπορεί να σε ταλαιπώρησε, μπορεί να σε ξενύχτησε. Διότι έτσι αισθανόμαστε πραγματικά ζωντανοί συναισθηματικά και πνευματικά σαφώς, αλλά κυρίως αισθηματικά, διότι όταν αισθάνεσαι όλο αυτό το οποίο έτσι περικλεί ένα συνέστημα ερωτικό. Μπορεί να είναι η διάθεση για να δημιουργήσεις, μπορεί να είναι η διάθεση για να ξυπνήσεις, μπορεί να είναι η διάθεση γενικότερα για να προσφέρεις. Είναι όμορφο όλο το συνέστημα αυτό, ακόμα και όταν πρόκειται για περιπέτειες, πάλι κάπου εμπλέκεται και το

κομμάτι του έρωτα, νομίζω σχεδόν πάντα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στη Φωτεινή, η οποία ετοιμάζεται και για διακοπές. Και πολύ καλά θα κάνεις, Φωτεινή μου, να περάσεις όμορφα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ρία. 2310-25106 είναι φυσικά στη διάθεσή σας. Αυτό το απογευματάκι στα 20 λεπτά μετά τις 7, πάντα FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα κάθε απόγευμα. Θα τα πούμε και όλη αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε μια μικρή παύση την ερχόμενη εβδομάδα και επανερχόμαστε έτσι εδώ, συντονισμένοι. Είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς την διαδικτυακή μας διεύθυνση fm100.gr και Dean Zack συνεργάζεται με Louis για ακόμη μια φορά. Έλα μαζί μου.

0: Έλα μαζί μου, Team Jack, Louis, στα φωνητικά. Ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τη δεκαετία του 60, τότε όπου κυριάρχησε το κίνημα αυτό του τραγουδιού. Αρκετούς αγαπημένους ερμηνευτές της εποχής, αλλά και ακόμη περισσότερα τραγούδια. Νέο κύμα, έτσι ακριβώς ονομάστηκε, και έδωσε πραγματικά μία άλλη πνοή, θα λέγαμε, στα τότε μουσικά ελληνικά δρόμενα. Λοιπόν, στα 25 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7. Απόγευμα Τρίτη, συντονισμένη μαζί παρέα, Δήμος Χαλκιδικής απομακρύνει μόνιμες ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο αποτελεί ευθύνη όλων. Έτσι αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο διαβάζω εδώ στο Festival. Ο Δήμος, λοιπόν, Πολυγύρου συγκεκριμένα απίφθινε έκκληση στους πολίτες να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παραμένει μόνιμα τοποθετημένος σε κοινόχρηστους χώρους. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, συνεχίζονται οι έλεγχοι στις παραλίες της περιοχής για τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του Αιγιαλού και της παραλίας, αλλά και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών. Απομακρύνονται λοιπόν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ο Δήμος Πολυγύρου συνεχίζει τα δικά του ελέγχου στις παραλίες της περιοχής, με στόχο τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του Αιγιαλού και της παραλίας και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών. Όλο αυτό, βέβαια, τώρα που το θυμάμαι ακόμη καλύτερα, είχε ξεκινήσει ουσιαστικά από πέρυσι, διότι θυμάστε τι συνέβαινε πέρυσι. Υπήρχαν ξαπλώστρες μόνιμα στην παραλία, όχι εδώ συγκεκριμένα τώρα στο Δήμο Πολυγύρου, αλλά γενικότερα σε πολλές παραλίες. Το βλέπεις το φαινόμενο. Υπήρχαν οι πετσέτες, υπήρχε η ομπρέλα, και ήταν αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, και όχι μόνο βέβαια σε παραλίες Χαλκιδικής, αλλά και σε παραλίες μπορεί να συνέβαινε της Πιερίας, νέους επιβάτες, Μηχανιώνα ίσως, παραλίες δηλαδή πιο κοντινές. Οπότε όλο αυτό σαφώς και ενοχλούσε, διότι κάποια στιγμή συγκεντρώθηκαν αρκετές ξαπλώστρες, αρκετές ομπρέλες, με αποτέλεσμα ο χιλιουόμενος, ο οποίος δεν είχε όλο αυτό το backup σε σχέση με τον εξοπλισμό της παραλίας, πραγματικά μπορεί και να μην έβρισκε χώρο για να ξαπλώσει, να απολαύσει την παραλία του, την θάλασσα, και να ξαπλώσει με την πετσετούλα του κάτω στην άμμο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ έντονος πάντως όλος αυτός, γενικότερα όλο αυτό το θέμα που αφορά αν θα προτιμήσουμε ένα beach bar οργανωμένο, τώρα αλλού σε πήγα, ή αν θα μείνεις στην παραλία την μη οργανωμένη, και το βλέπουμε πάρα πολύ έντονο νομίζω κάθε χρόνο που περνάει. Από την άλλη, έχουν ήδη αυξηθεί για τα beach bars και στη Χαλκιδική, αλλά και στην Κατερίνη, στο νομό Πιερίας, καθώς επίσης και εδώ στην πολύ κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, και αναφέρομαι νέους επιβάτες, Περαία, σαφώς Δήμος, Αγία Τριάδα, Μηχανιών, όπου και εκεί πλέον οι ξαπλώστρες είναι 2 ξαπλώστρες 15 ευρώ, αυτές οι τεράστιες, οι μεγάλες ξαπλώστρες, οι ξύλινες, όπου θα πρέπει να κάνει σε κάποια beach bar από αυτά και μια κατανάλωση που θα έχει αξία 15 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει αν κάποιος πάει μόνος του. Νομίζω ότι σε κάποια beach bars υπάρχει χρέωση της μίας ξαπλώστρας, δηλαδή στα 7 ευρώ ας πούμε. Αλλά ναι, 15 ευρώ ξύλινες ξαπλώστρες και στην Αγία Τριάδα και στους νέους επιβάτες. Δηλαδή δεν είναι στη Χαλκιδική, φαντάζομαι ότι όλο αυτό, διότι δεν πήγα φέτος και δεν θυμάμαι κάτι τις προηγούμενες χρονιές, διότι δεν επιλέγω συνήθως οργανωμένες παραλίες. Μπορεί να έφτανε και τα 40 ευρώ, έτσι, από ό,τι μου λένε φίλοι. Τα καλοκαίρια θα είμαι εδώ, Δήμος Αναστασίου.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρι μη δροσιά.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Όλα είναι καλοκαίρι

Αυτό είναι ο Σαλ Ντα Βίντσι και Περσέμπρεση. Για πάντα, ναι. Το τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε, πρωτακούσαμε στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ιταλία. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος μετρά πολλά χρόνια πορεία στην μουσική σκηνή. Ένα τραγούδι το οποίο κέρδισε βέβαια πρώτα τον διαγωνισμό του Σαν Ρέμο και στην πορεία κατευθύνθηκε και στον διαγωνισμό της Eurovision. Από τα τραγούδια τα οποία έτσι θυμίζουν αγαπημένες παλιές καλές εποχές της ιταλικής μουσικής σκηνής, νομίζω πως ναι. Εμείς έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα FM 100, πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέως και τις 10 σε αυτό το γλυκό απογευματάκι ακόμη, διότι δεν έχει ξεκινήσει το να σουρουπώνει έτσι, να βραδιάζει. Και όλο αυτό το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό στο κάθε ηλιοβασίλεμα του καλοκαιριού, και εμείς απλά το χειμώνα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα απολαύσουμε λόγω καιρικών συνθήκων. Αν το καλοσκεφτείς, για το χειμώνα έχουμε ωραία ηλιοβασιλέματα και το φθινόπωρο και την άνοιξη γενικότερα. Από την άλλη, βέβαια, σου διάβαζα και χθες τι πρέπει να προσέξεις προκειμένου να απολαύσεις τα ηλιοβασιλέματα, διότι πραγματικά μας ωφελούν το κάθε ηλιοβασίλεμα, όλο αυτό το οποίο προσφέρουν και λειτουργούν αγχολητικά, όλο αυτό το οποίο μας απομακρύνει από το τώρα, αλλά μας απομακρύνει ευχάριστα, διότι αποσπάται η προσοχή μας από το ηλιοβασίλεμα, οπότε δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με τα προβλήματά μας. Τώρα, μία ώρα θα είναι αυτή, μία μισή ώρα. Πάντως, εμένα προσωπικά μου έχει τύχει ηλιοβασίλεμα στην παραλία, δηλαδή όχι στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε παραλία κυριολεκτικά, καλοκαιρινά, να χαζεύω και 2 ώρες πραγματικά. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν εγώ είμαι συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά σαφώς νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να πάρει λίγο έτσι, από όλο αυτό, να μπει στη διαδικασία του να χαλαρώσει και να αφήσει και το κινητό στην άκρη και την οθόνη του κινητού και να απολαύσει ένα ηλιοβασίλεμα το οποίο είναι ένα ζωντανό πίνακα ζωγραφική. Αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζει και η διάθεσή μας προς το καλύτερο και ίσως και να παίρνει έτσι λίγο τα προβλήματα αυτά της στιγμής. Μάλλον προβλήματα δεν είναι, διότι προβλήματα είναι μόνο ό,τι αφορά στα της υγείας και όσο μεγαλώνεις το αντιλαμβάνεσαι αυτό και το καταλαβαίνεις. Ό,τι μας απασχολεί ή ό,τι μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν, μπορεί να είναι διαφωνίες, μπορεί να είναι και οικονομικά θέματα, μπορεί να είναι κάποιες φορές και θέματα της καθημερινότητας ή που αφορούν στα της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, μπορεί να είναι διαξυφισμοί, μπορεί να είναι στενάχωρα έτσι, γεγονότα. Όλα λοιπόν είναι προβληματισμοί και το αντιλαμβάνεσαι αυτό όταν σου παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας. Όταν λες, α, εδώ είμαστε, αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα υγείας. Όλα τα άλλα τα οποία στο παρελθόν με απασχόλησαν ή μπορεί να με απασχολούν και τώρα στο παρόν είναι τελικά προβληματισμοί. Σταβέντο, η διαδά μου και για πάντα.

Στα Βέντο και η Βία Δαμού για πάντα. Μια συνεργασία που την περιμέναμε. Το να σου πω ότι δεν την περιμέναμε. Ψέματα θα ήταν. Στα Βέντο που συνεργάζεται και με την Τα Φλόρενς και με αγαπημένες έτσι ερμηνεύτριες στα Βέντο που έχουν το συγκεκριμένο αυτό ύφος, το συγκεκριμένο χαρακτήρα στη μουσική τους. Νομίζω ότι είναι αναγνωρίσιμο όλο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και να σε πάω στη Λίμνο τώρα. Τι πρέπει, λέει, οπωσδήποτε να επισκεφτείς στο νησί. Γιατί πρέπει να επισκεφτείς στο νησί? Βρισκόμαστε στο ladylike.gr. Δεν έχω πάει ποτέ στη Λίμνο. Βλέπω εδώ τις σχετικές φωτογραφίες. Εκεί καταλήξαμε να βλέπουμε φωτογραφίες από τα νησιά, όχι να πηγαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αν θες λοιπόν ήρεμες διακοπές, να απολαμβάνεις τα εντυπωσιακά νερά, να κάνεις βόλτες σε γραφικούς οικισμούς και να γευτείς τα πιο ωραία φαγητά, τότε αξίζει να επισκεφτείς τη Λίμνο για μια αξέχαστη εμπειρία. Δεν παραπονιόμαστε πραγματικά, διότι σκέφτομαι κάποιες φορές ότι γκρινιά. Ότι δεν μπορέσαμε να πάμε τις αρκετές ημέρες εκεί που θέλαμε ή να επισκεφτούμε τον προορισμό που θέλαμε φέτος. Και μετά έτσι συνέρχομαι και λέω: οκ, κάναμε τα μπάνια μας, συνεχίζουμε, παίρνουμε τις ανάσες μας, κάνουμε τις διακοπές μας. Και σκέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για λόγους υγείας δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους, δεν μπορούν να χαρούν απλά πράγματα τα οποία εσύ θεωρείς δεδομένα, τον ήλιο, τη θάλασσα κ.ο.κ. Και βέβαια ίσως και να υπήρχαν και στη δική μας τη ζωή καλοκαίρια, στα οποία δεν ήταν τίποτα δεδομένο από όλα αυτά. Μπορεί να ήταν μια μικροεπέμβαση, μπορεί να ήταν κάποιο πρόβλημα υγείας, μικρό πρόβλημα υγείας, που δεν σου επέτρεπε πραγματικά ούτε ήλιο να απολαύσεις, ούτε θάλασσα. Οπότε συνέρχομαι μόλις το σκεφτώ αυτό όλο και επιμένοντας στο συγκεκριμένο άρθρο που αφορά στα της Λίμνου, Μύρινα είναι η βόλτα που μπορείς να κάνεις στην πρωτεύουσα του νησιού. Είναι η πρωτεύουσα του νησιού, γραφικά σοκάκια, παραλία, καφέ, ταβέρνες που έχουν έτσι αυτή την ιδανική ατμόσφαιρα. Στην κορυφή της πόλης δεσπόζει το εντυπωσιακό κάστρο, από όπου η θέα στο Αιγαίο είναι μοναδική. Και μην φύγεις πραγματικά, λέει, από τη Λίμνο χωρίς να επισκεφτείς το συγκεκριμένο κάστρο. Έχει και τη σχετική φωτογραφία βράδυ. Επίσης, Αμοθήνες είναι η έρημος της Ελλάδος, ένα από τα πιο ξεχωριστά αξιοθέατα της Ελλάδος. Οι μεγάλες Αμοθήνες θυμίζουν μικρή έρημο και προσφέρουν ένα μοναδικό τοπίο, ιδανικό για φωτογραφίες και μια εξερεύνηση που θα σου μείνει πραγματικά αξέχαστη. Επίσης, εδώ προτρέπει να έχεις μαζί σου και νερό και λίγα σνακ για να περάσεις πραγματικά όσο χρόνο θες στις Αμοθήνες. Προφανώς είναι μια παραλία η οποία δεν είναι οργανωμένη, έχει και τη σχετική φωτογραφία και όντως θυμίζει την έρημο. Αλική είναι η περιοχή η οποία συνδυάζει φύση, υδροβιότοπους και υπέροχη θέα. Αν λοιπόν είσαι τυχερός, είσαι τυχερή, μπορεί να δεις ακόμα και φλαμίγκο στους κατάλληλους μήνες. Δεν αναφέρεται ποιους μήνες. Η Αλική αποτελεί μια αλμυρή λιμνοθάλασσα και βρίσκεται κοντά στο Κοντοπούλι. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους καλύπτεται με θαλασσινό νερό. Επίσης εντυπωσιακή, Λίμνος λοιπόν. Φέτος βέβαια την τιμητική τους ως νησί έχουν τα κουφονίσια, διότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για το που μπορείς να βρεθείς ένα καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Αλλά φέτος νομίζω ότι τα κουφονίσια είναι το πλέον must επισκεπτόμενο νησί, διότι βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει και από τις φωτογραφίες που ανεβάζουν διάφοροι, θα πω επώνυμοι, όλοι επώνυμοι είμαστε, στο Instagram, στα social media και γενικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρένα Μόρφη αμέσως τώρα και πες την αλήθεια.

Ρένα Μόρφη, είπε στην αλήθεια τη χρονιά του 2020, το καλοκαίρι μάλλον του 2020. Στα 14 λεπτά βρισκόμαστε πριν από τις 8. Αυτό το γλυκό, κατά τα άλλα, απογευματάκι της Τρίτης. Λέω γλυκό διότι είναι γλυκός προς τη θερμοκρασία, είναι καλοκαιράκι. Αν τώρα ετοιμάζεσαι έτσι να βγεις από το σπίτι για μία βόλτα, να περπατήσεις, να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα. Κάποιοι εργάζονται βέβαια αυτή την ώρα, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Κάποια καταστήματα βέβαια θα είναι κλειστά επακυματινές ώρες και την ερχόμενη εβδομάδα, ή εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται σε κάποια συνοικία, ή ακόμη και φαρμακεία ή κάποιοι άλλοι καταστηματάρχες οι οποίοι ιδιωτεύουν και έχουν επιλέξει γενικότερα την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία είναι μια εβδομάδα πάρα πολύ χαλαρή. Είναι μια εβδομάδα που υπάρχει μια υποτονικότητα, θα λέγαμε. Είναι μια εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα που βρισκόμαστε και γενικότερα έχουμε συνδέσει τον μήνα Αύγουστο με διακοπές, με καλοκαιρινές ανάλαφρες, ανέμελες ιστορίες από μικρά παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο Αύγουστος ο μήνας των διακοπών. Διακοπές όπου και αν βρεθείς στην Ελλάδα, σε κάποιο νησί, διακοπές ορεινά, διακοπές στο χωριό. Είναι πολλές πραγματικά οι επιλογές. Χρόνο να έχεις. Και η διάθεση έρχεται κάπου στην πορεία και νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον και το ενδεχόμενο αυτό, το οποίο αφορά ότι θα πρέπει να ταιριάξουν τα δικά σου θέλω με τα θέλω των φίλων. Βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο νεαρός ηλικίας, λίγο μεγαλύτερους, από το να τρώνε μόνοι τους σε ένα εστιατόριο ή να απολαμβάνουν το ποτό τους, μέχρι και το να κάνουν διακοπές, έτσι. Ίσως παλαιότερα όλο αυτό να φάνταζε λίγο παράξενο, λίγο περίεργο. Και επιλέγουν διακοπές που μπορεί να έχουν να κάνουν και με την διαμονή τους σε κάποιο νησί, που θα πρέπει έτσι να περιπλανηθούν και στο νησί, να το ανακαλύψουν, ή ακόμη και με κάποιο ταξίδι σε κάποιο σημείο του εξωτερικού, είναι και αυτό. Ή ακόμη και σε κρουαζιερόπλοια. Νομίζω ότι και εκεί είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο. Κάποια στιγμή το 2021 βρέθηκα σε κάποια κρουαζιέρα και μου έκανε εντύπωση ότι πραγματικά εντόπισα αρκετό κόσμο να είναι μόνος. Δεν μου έκανε βέβαια καθόλου έτσι εντύπωση αρνητική, μου έκανε εντύπωση θετική, ότι είπα ότι δες τώρα, ας πούμε, ήθελε να έρθει την κρουαζιέρα, δεν ήθελε να τη χάσει. Μπορεί ο φίλος, η φίλη εκείνη την περίοδο να μην μπορούσε ή να μην ήθελε για κάποιους λόγους, αλλά αποφάσισα να κάνει αυτό το ταξίδι μόνος. Και μάλιστα συνάντησα και κόσμο έτσι γνωστό από την πόλη, από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια ωραία εμπειρία και φαντάζομαι ότι αυτή η εμπειρία είναι ωραία ακόμη και όταν βρίσκεσαι μόνος πάνω στο πλοίο. Μπορείς να περιπλανηθείς, να απολαύσεις τις βόλτες σου, να κάνεις τις στάσεις και να εκδράμεις με τις στάσεις μονοήμερες τις οποίες έχει ένα κρουαζιερόπλοιο. Και γιατί όχι δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς, το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι, διακοπές είναι διακοπές, μόνος με παρέα δεν έχει σημασία. Εγώ το βρίσκω και πολύ υγιές όλο αυτό. Σημαίνει ότι είσαι καλά και με σένα, διότι σκέψου πως υπάρχει κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν τον εαυτό τους. Δεν τα πάνε καλά ούτε με αυτούς.

Μέλη Νασλανίδου, καλοκαιρία αγκαλιά μου, και πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8. Ακούω και τις σιρήνες, δεν ξέρω και εσύ αν τις ακούς. Έχω κάνει τα παράθυρα εδώ στο στούντιο, εδώ που βρισκόμαστε στις νέες εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ, Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, αλλά και της τηλεόρασης, όπου πλέον στεγαζόμαστε, μοναστηρίου, και είμαστε ζωντανά μαζί παρέα. Λοιπόν, 8 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη για τη δική σου ενημέρωση. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλά ακόμη να ακούσουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Και πάμε να υποδεχθούμε Στέλιο Ρόκο και να ανάψουμε μαζί του μια φωτιά, αλλά στην άμμο,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίε και κύριοι, εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και πέρασε στην Αττική. Τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί, σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η εικόνα των μετόπων είναι καλύτερη σήμερα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για πέμπτη μέρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο αλλά ούτε περιθώριο εφησυχασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα σε Κυλκίστες, Πρωτεία, Μαγνησία, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο και Χανιά, που όλες τέθηκαν υπό έλεγχο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση φωτιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από την ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές των τελευταίων 10 χρόνων στην Ηπειρωτική Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στη δεκαετία κάηκε το 42% των δασών της Αττικής. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα αρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, αισιοδοξούμε ότι με τη νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για την μεταφορά των 16.500 μαθητών από και προς τα σχολεία τους σε όλο τον ομό. Σε τροχιά υλοποίησης έρχεται το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, αφού εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΘΙΑ ΛΕΞΠΟ η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια αναμονής, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘΙ ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ περνά στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει η ολοκλήρωση του έργου σε 4 χρόνια. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την υπόθεση 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά ιδιοκτησίας της οικογένειας. Ο 55χρονος γιος του έχει συλληφθεί και υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια και απέκρυψε το θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Η κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά όσους επιλέξουν τη χαμηλή τουριστική περίοδο από Οκτώβριο ως Απρίλιο. Ένα μήνα έχουν στη διάθεσή τους οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι Μου 2 να ολοκληρώσουν την αγορά του ακινήτου και να υπογράψουν τη σύμβαση στεγαστικού δανείου. Η τελική προθεσμία έχει οριστεί για τις 31 Αυγούστου, γεγονός που περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για όσους έχουν λάβει έγκριση αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου. Στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα βρεθεί αύριο στις 10 το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στη συνέχεια, στις 11, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για απόψη αποκλεισμός τμήματος της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Κανονικά θα γίνει ο αποκλεισμός αύριο Τετάρτη. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέο τα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Μιχάλη Καραγκούνη έχουμε ξεκινήσει στην τρίτη μας ώρα. Σημάδι είναι το νέο το τραγούδι, το νέο single hit, το οποίο ακούστηκε πριν καλά ακουστεί. Τι εννοώ, έγινε ήδη γνωστό από τα social media και συγκεκριμένα την πλατφόρμα του TikTok. Στα 7 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 8. Εάν τώρα μόλις έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ είμαστε, εδώ βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ. Δίνουμε ραντεβού στο γνωστό καθιερωμένο μας. Δες το πάλι μεριά σου λέω. Αλλά δεν τα λέμε πλέον από τις 8, τα λέμε από τις 6 το απόγευμα, αυτό το καλοκαιράκι. Θα τα λέμε και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Στην ερχόμενη εβδομάδα μία μικρή παύση και συνεχίζουμε και πάλι. Συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές και μη μουσικές επιτυχίες, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι 24 ώρες το 24ωρο μας ακούς διαδικτυακά. fm100.gr είναι στη διάθεσή σου, όπως και η επικοινωνία μας μέσω των social. fm100 Θεσσαλονίκη στο Facebook, fm100skg στο Instagram. Λοιπόν, πάμε τώρα να υποδεχθούμε Απόν με ένα νέο τραγούδι. Ο Απόν, ο οποίος εμφανίστηκε και στα φετινά Mad Video Music Awards με πολύ μεγάλη επιτυχία και επί σκηνής βρέθηκε με την Μαριό, ερμηνεύοντας και δυο τους στο γνωστό το αγαπημένο ρεμπέτικο. Και αποκάλυψε κάπου εκεί βέβαια ότι σύντομα θα γίνει και μπαμπάς. Ένας τραγουδοποιός, ένας καλλιτέχνης χαμηλών τόνων με απίστευτη επιτυχία και στα live και στις συναυλίες του, αλλά σαφώς και στα τραγούδια τα οποία μας δίνει κατά καιρούς.

Υπάρχουν λοιπόν και ακόμη κατάδες όπως αυτή που περιγράφει ο Απόν, ίσως μέσα από μια διαφορετική οπτική, αλλά σίγουρα η έννοια της κατάδας δεν έχει χαθεί. Δεν παραπέμπει σε αυτές τις κατάδες δεκαετίας του 20, νομίζω, του 40, κάναν τότε κατάδες. Ήταν έτσι ένας ρομαντικός τρόπος προσέγγισης, αλλά διάθεση να έχεις και μπορείς να είσαι ρομαντικός αν θέλεις ακόμη και τώρα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε διακοπές και μάλιστα διακοπές εκτός Ελλάδας, όχι σε κάποιο νησί. Διακοπές λοιπόν, λέει, στη Βόρεια Ευρώπη. Καύσωνες και πυρκαγιές αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη. Διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ στο ingr.official. Η τάση λοιπόν των coolcations, ναι, coolcations, από το locations και το cool, οι διακοπές σε πιο δροσερούς και ήπιους προορισμούς, αντί για τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hot spots, δεν είναι καινούρια. Ειδικά λοιπόν στην Ευρώπη, που η μέση θερμοκρασία αυξάνεται με διπλάσια ταχύτητα από τον υπόλοιπο πλανήτη, οι θερινοί καύσωνες, οι δασικές πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναδιαμορφώνουν τελικά και τις επιλογές για διακοπές. Ο φετινός λοιπόν Ιούνιος, που ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει γνωρίσει η Δυτική Ευρώπη, όντως ισχύει, διότι σκέψου, θυμίσου μάλλον, τι συνέβη με τις θερμοκρασίες και το πώς ακριβώς διαμορφώθηκε το σκηνικό σε χώρες της Ευρώπης, Ιταλία, Ισπανία. Έτσι λοιπόν αλλάζει η ιστορία, αλλάζουν τα δεδομένα και για το τι συνιστά coolcation για τη γυραιά Ήπειρο. Η Γαλλία λοιπόν και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν θερμοκρασίες κατά περίπου 3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες σε σχέση με το μακροχρόνιο μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία πάντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης Κλίματος Κοπέρνικους. Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία ζέστη, όμως το πιο βαρύ πλήγμα ήταν οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που ξεκίνησαν στα τέλη Ιουλίου, οι οποίες πλήττουν και τη Γαλλία. Στην Ελλάδα οι καύσωνες μπορεί να μην ήταν φέτος τόσο ακραίοι όσο άλλες χρονιές, όμως δεν γλιτώσαμε και φέτος από τις δασικές πυρκαγιές, με αποκορύφωμα φυσικά τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών. Οπότε αλλάζει όλο αυτό σε σχέση με τις διακοπές και αλλάζει γενικότερα το τι θεωρούμε πλέον χαμηλή θερμοκρασία και τι όχι. Λοιπόν, Γιάννης Βαρδής είναι εδώ με νέο σίγκλ και δεν το περίμενα.

0: αρνηθείς.
1: Και τώρα μεταξύ μας έτσι γίνεται ακριβώς. Δεν το περιμένουμε όταν έρχεται η προδοσία. Αν το περιμέναμε δεν θα ερχόταν κιόλας. Θα ήμασταν προετοιμασμένοι. Αν και κάποιες φορές ιστορίες ερωτικές, νομίζω ότι τη βλέπουμε την αλήθεια, αλλά εθελοτυφλούμε. Δεν θέλουμε να τη δούμε, δεν θέλουμε να την παραδεχθούμε. Πάντως η προδοσία, και υπάρχουν πολλών ειδών και διαφορετικές προδοσίες, δεν είναι μόνο η απιστία ή η ερωτική. Κάποια στιγμή στην τηλεοπτική μας συνάντηση, στην εκπομπή το συζητάμε, είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, δηλαδή για την απιστία γενικότερα, αλλά είναι και η απιστία, σου λέει, η οποία είναι οικονομική, είναι η απιστία η φιλική, είναι η απιστία πέρα από τη ερωτική και συναισθηματική. Οπότε υπάρχουν πολλά και διάφορα. Και η απιστία τι είναι, ουσιαστικά η προδοσία. Όταν πλέον δεν ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες του άλλου ή γενικότερα δεν ανταποκρίνεσαι μέσα από μια ανιδιοτελή συμπεριφορά. Αυτό ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι η προδοσία. Όταν λειτουργείς με ιδιοτέλεια, όταν λειτουργείς εις βάρος του άλλου, είτε ερωτικά, είτε συναισθηματικά, είτε οικονομικά, είτε σωματικά. Είναι πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές. Αυτά λοιπόν περί προδοσίας και όπως ακριβώς προέκυψε μέσα από το τραγούδι, το νέο τραγούδι του Γιάννη Βαρδί, και δεν το περίμενα. Λοιπόν, η Αλκατράς είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο σαφώς και δεν το περιμέναμε, διότι είναι διασκευή από κάτι παλαιότερο. Είναι από αυτές τις μουσικές ιστορίες που μας αρέσουν. Οι διασκευές είναι μια μεγάλη ιστορία, η οποία πραγματικά θα έλεγα ότι διχάζει. Δηλαδή, ή σου αρέσουν και σου αρέσουν πολύ οι διασκευές, ή πραγματικά λες τι έγινε τώρα, πάλι διασκευή αυτό το τραγούδι. Και φέτος ήταν μια χρονιά που πραγματικά πάρα πολλά τραγούδια της δεκαετίας του 80, του 90 επαναπροσδιορίστηκαν μουσικά, διασκευάστηκαν μέσα από επανεκτελέσεις οι οποίες μέχρι στιγμής καλά πηγαίνουν. Να θα μου πεις τώρα, αν δεν σου αρέσουν οι διασκευές και οι επανεκτελέσεις, δεν θα σου αρέσουν ό,τι και αν ακούσεις. Λοιπόν, να μην σταπολογώ, Αλκατράς και τυφώνες.

Αλκατράς και τι φώνες στο δικό τους γνώριμο ύφος. Ένα γκρουπ το οποίο βέβαια πέρα από τη συγκεκριμένη διασκευή, από όποια διασκευή μπορεί να μην γνωρίζω, έχει υπάρξει στο παρελθόν. Είναι ένα τραγούδι, ένα γκρουπ το οποίο πραγματικά έχει υπογράψει πολλές επιτυχίες. Τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει στο παρελθόν και η Κλαβδία και συνεχίζουν και τώρα. Και γενικότερα είναι ένα όνομα το οποίο υπάρχει πίσω από πολλές, πάρα πολλές επιτυχίες. Δήμος Αναστασιάδης με νέο τραγούδι επίσης και Απόφασή σου.

Δήμος Αναστασιάδης και απόφασή σου. Σε κατάσταση ρεατικό αύριο, Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όπως προβλέπετε αύριο για την Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τι να πούμε, πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και αφορά σε πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, το οποίο πραγματικά μας λυπεί, ακόμα και αν πρόκειται για περιοχές στις οποίες δεν έχουμε επισκεφθεί ποτέ, δεν είναι κοντά μας, ακούς για όλα αυτά τα δυσάρεστα, ακούς για απώλεια της ανθρώπινης ζωής, ακούς για πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη παλεύοντας με τις φλόγες και θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Δεν ξέρω, πραγματικά προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά όσο μπορούμε. Να το δούμε πιο θετικά, να το δούμε πιο αισιόδοξα. Μαρσό, γρανίτα πολεμόνι. Yeah.

0: Είναι οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: αγάπη καλοκαιρινή από την χρονιά του 1987, αν θυμάμαι καλά όπως το διάβασα και στο δελτίο τύπου. Τότε ερμηνευμένο από την Αλέξια, τώρα ερμηνευμένο από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Αυτές οι αγάπες οι καλοκαιρινές. Επιστροφή σε το διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς στα 37 λεπτά μετά τις 8. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και δες το από άλλη μεριά, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10, αυτό το γλυκό απογευματάκι της Τρίτης. Έχει ξεκινήσει βέβαια και σουρουπώνει, έχεις απολαύσει και το λιοβασίλεμα. Αν βρίσκεσαι κάπου έξω, αν αυτή την ώρα ετοιμάζεσαι για βραδινή έξοδο, είναι μια όμορφη καλή ημέρα η Τρίτη για να βολτάρεις, διότι πραγματικά είναι χαλαρά τα πράγματα στην πόλη αφενός. Και αφετέρου, νομίζω ότι είναι και μια ημέρα, ένα βράδυ μάλλον, που επιλέγουν αρκετοί οι οποίοι δεν εργάζονται την επομένη, είναι και σε λίγο πιο χαλαρό έτσι η mood, διότι βρίσκεις κόσμο έξω σε σχέση με Παρασκευή, Σάββατο, που μπορεί να δεις και κόσμο που δεν θέλεις να δεις. Νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα μας. 23-10-2-85-106 στη διάθεσή σου, και ο Θοδωρής Φέρης είναι εδώ και όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Βέβαια, όταν αρχικά ακούσαμε το τραγούδι, είχαμε μπερδευτεί έτσι. Είναι ρίτα ή φωτιά στη νύχτα ή ρίχτα. Τελικά είναι λίγο απ' όλα. Είναι το πρώτο τελευταίο νέο σύγκλι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, φωτιά στη νύχτα. Έχει κυκλοφορήσει και το Όλα Μαγικά. Και εμείς βρισκόμαστε στα 15 λεπτά πριν από τις 9, αυτό το γλυκό πλέον βραδάκι, θα σου πω, της Τρίτης, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Με την υγρασία στο 59%, έχει υγρασία, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Άνω πόλη η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, 52% η σχετική υγρασία, ενώ στην Καλαμαριά 31 βαθμούς Κελσίου και 45% η σχετική υγρασία. Δυτικά, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη επίσης 31 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να φτάνει στο 52%. Σου έλεγα και λίγο πριν ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά αυτό το καλοκαίρι έχουμε αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν που επανέρχονται από τα 90s, από την χρονιά του 2000, τη δεκαετία του 2000. Ο Άρης Πετράκης λοιπόν είναι εδώ και παρουσιάζει το νέο του σίγκλ με τίτλο Δώσε την καρδιά σου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε στη δεκαετία του 80 από τον Ηλία Πολυδόρο, ο οποίος υπέγραψε τους στίχους. Η μουσική ανήκει στον Μιχάλη Λαμπρόπουλο. Αυτή τη φορά λοιπόν επανέρχεται, τότε ερμηνευμένο από τον Λιακόπουλο, αυτή τη χρονιά από τον Άρη Πετράκη, σε μια διαφορετική θα λέγαμε εκδοχή, χορευτικό, φρέσ, έτσι από αυτά που λέμε ότι φτιάχνουν τη διάθεση. Οπότε δυνάμωσε, δώσε την καρδιά σου.

από τη δεκαετία του 80 και την τότε επιτυχία «Δώσε την καρδιά σου» στο σήμερα, στο τώρα, στην χρονιά του 2026. Άρης Πετράκης, «Δώσε την καρδιά σου». Να σε μεταφέρω στην Κίμολο. Εκεί λοιπόν, στην Κίμολο, κάθε καλοκαίρι στείνεται ένα εκπληκτικό θέαμα, σούπερ θέαμα, μία οθόνη σε μία παραλία, σε έναν αρχαιολογικό χώρο πάνω σε βράχια ή μέσα σε ένα μεσαιωνικό κάστρο. Κρεμιούνται 500 φαναράκια στα αλμυρίκια, τοποθετούνται 100 δαδάδες και 200 κεριά και όλοι οι κάτοικοι του χωριού μαζί με όποιον τύχει να είναι εκεί εκείνη τη βραδιά κάθονται μαζί για να δουν ταινία. Και κάπως έτσι το νησί της λησμονημένης ηρεμίας, ωραίο είναι αυτό και ποιητικό και νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ στην Κίμολο, γίνεται ένας θερινός κινηματογράφος. Τον λένε Σινέ Καλησπερίτη. Από το πρώτο αστέρι που φαίνεται στη δύση του ήλιου και στο νησί έχει το δικό του όνομα. Και πίσω από όλο αυτό βρίσκονται οι Κιμολίστες, μια αξιοθαύμαστη ομάδα εθελοντών που θα σε έκανε να ρωτηθείς πώς γίνεται τόσα πολλά από τόσους λίγους. Αγαπημένα παιδιά λοιπόν, τα οποία βρίσκονται εκεί δίνοντας ζωντάνια, ειλικρίνεια και αγάπη σε αυτό που δημιουργούν. Πραγματικά οι εικόνες που έχουν αναρτηθεί είναι εντυπωσιακές. Το μετακινούμενο αυτό υπαίθριο σινεμά ουσιαστικά της Κιμόλου, το οποίο στείνει την οθόνη του σε παραλίες, σε κάστρα, σε αρχαιολογικούς χώρους και το τρέχουν τρεις μόνο άνθρωποι. Νομίζω κάπου είδα και τα ονόματά τους, η Αγαθή Ρόδη είναι ανάμεσά τους και τα άλλα παιδιά. Είναι ωραίο να αναφέρονται και τα ονόματα, διότι κάποιες φορές είναι όλοι αυτοί έτσι οι αφανοί ήρωες. Στην προκειμένη η περίπτωση είναι τρία παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν γίνονται και ουσιαστικά τι δημιουργούν. Δημιουργούν πολιτισμό, δημιουργούν μεράκι σε ένα νησί με λιγότερους από 600 μόνιμους κατοίκους και πέρα των δυσκολιών που υπάρχουν, όλα αυτά τα οποία έτσι έχουν ανταπόκριση και πραγματικά γίνονται δεκτά με πολύ πολύ αγάπη και από αυτούς που βρίσκονται εκεί, τους παραθεριστές, τους τουρίστες, αλλά και από όλους εμάς που βλέπουμε αυτή την είδηση και τη μεταφέρουμε. Είναι μια μικρή παρέα, λέει εδώ, βρήκα και τα υπόλοιπα ονόματα, Φώτη, Σελένη, Κατερίνα, η Αγαθή, ο Κώστας, η Μπέμπα και ο Γιώργος. Στην πράξη σημαίνει ότι οι ίδιοι άνθρωποι κουβαλούν μηχανήματα, στείλουν οθόνες, μεταφέρουν καρέκλες και όλο αυτό προσπαθούν να το επικοινωνήσουν. Λοιπόν, σου μίλησα λίγο πριν και για τις διασκευές αυτού του καλοκαιριού, είναι τόσες πολλές. Γιάννης Πλούταρχος και αυτός με διασκευή, σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

Γιάννης Πλουταρχός, αγαπός αναμαρτία, και πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, την τρίτη μας ώρα, στα 6 λεπτά πριν από τις 9 και λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, τη δική σου ενημέρωση, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9 με τον Κωνσταντίνο Λοτζιούδη. Από διασκευή σε διασκευή, αλλά έτσι για να μην χαλάσει και το γλυκό, είναι η Ζάντε Ντιλέμα και από το δίλημα Ζακύνθου, όπου επαναφέρουν ένα τραγούδι από το μακρινό παρελθόν, θα έλεγα. Διότι είναι μακρινό παρελθόν, δεκαετία 70-60, πού να θυμάμαι, δεν ήμουν γεννημένη. Φίλιππος Νικολάου, όταν τραγούδισε το γνωστό και αγαπημένο Μια Καρδιά, ένα τραγούδι το οποίο από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως ένας ύμνος στον έρωτα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε αυτή την ώρα, Μια Καρδιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και πέρασε στην Αττική. Τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί. Σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η εικόνα των μετόπων είναι καλύτερη σήμερα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για πέμπτη μέρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, ούτε όμως περιθώριο εφησυχασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα σε Κυλκίστες, Πρωτεία, Μαγνησία, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο και Χανιά, οι οποίες τέθηκαν όλες υπό έλεγχο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων των τελευταίων 10 ετών στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στη δεκαετία κάηκε το 42% των δασών της Αττικής. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά των 16.500 μαθητών σε όλο τον ομό. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ η Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού. Μετά από 30 χρόνια, η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ, περνά από τα σχέδια στην πράξη, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ολοκλήρωση σε 4 χρόνια. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την υπόθεση 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο Μιστρά. Ο 55χρονος γιος του έχει συλληφθεί και υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από ποθολογικά αίτια και απέκρυψε το θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Ένα μήνα έχουν στη διάθεσή τους οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2 για να ολοκληρώσουν την αγορά του ακινήτου και να υπογράψουν τη σύμβαση στεγαστικού δανείου. Η προθεσμία λήγει στις 31 Αυγούστου, γεγονός που περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για όσους έχουν λάβει έγκριση, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου. Στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα βρεθεί αύριο στις 10 το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στη συνέχεια, στις 11, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διευρυγικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για απόψε αποκλεισμός τμήματος της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Ισχύει ο αυριανός αποκλεισμός από τις 11 το βράδυ στις 5 τα ξημερώματα της 5ης. 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με τη ζέστη στη Νότια Κορέα, όπου αρκετές περιοχές ασφικτιούν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Σε κατάσταση συναγερμού η Σεούλ, συνολικά 2.021 άτομα εμφάνισαν ασθένειες εξαιτίας της ζέστης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.

Κωνσταντίνος Αργυρός και πού είναι η αγάπη. Στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Η αγάπη είναι παντού βέβαια. Αρκεί να τη βλέπεις, αρκεί να θέλεις να τη δεις, αρκεί να την έχεις έτσι κατά νου. Διότι αν δεν τη θέλεις, πώς θα σε βρει και αυτή η αγάπη? Νομίζω ότι κάποιες φορές πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά τα οποία έρχονται στη ζωή μας, για όλα όσα θέλουμε να συμβούν, και έτσι ακριβώς θα προσελκύουμε κιόλας. Στα 8 λεπτά μετά τις 9 λοιπόν, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη στην τελευταία μας ώρα έως και τις 10 το βραδάκι, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Φυσικά και μας βρίσκεις στα social και στο Facebook, αλλά και στο Instagram. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Γιώργο Αλκαίο με το νέο του τραγούδι, το τελευταίο του τραγούδι, και πάλι.

Πάλι. Είναι ο Γιώργος Αλκαίος. Είναι αυτές οι ιστορίες που πάνω που λες έχουν τελειώσει, επανέρχονται και πάλι. Κάπως έτσι προκύπτει αυτό το πάλι. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην πόλη μας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 59% η υγρασία, δεν έχει αλλάξει κάτι πριν από 2 ώρες που ουσιαστικά τα ξαναείδαμε. Ίδια ακριβώς θερμοκρασία και Καλαμαριά και δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκη, αλλά και στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης. Για αύριο Τετάρτη η θερμοκρασία θα αναμένεται να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, την Πέμπτη 34, την Παρασκευή 35 επίσης και θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο 8 Αυγούστου θα πλησιάσουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες από την εποχή της χρονιάς του 2012. Αυτά λοιπόν περί θερμοκρασίας, περί θερμοκρασιών, έτσι και αύριο αυξημένη θερμοκρασία, αν δεν υπάρχει λόγος πραγματικά να κινηθείς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια είναι μια καλή, έτσι, αν θέλεις, αφορμή του να μπει στη διαδικασία του shopping. Κυρίως στις μεσημεριανές ώρες πραγματικά δεν υπάρχει κίνηση, όσο μάλλον τώρα που είναι και ο μήνας αδειών, ο μήνας καλοκαιρινών διακοπών, αλλά τρέχουν βέβαια και οι εκτόσεις, οι οποίες ξεκίνησαν αρχές Ιουλίου. Είναι μια καλή ευκαιρία, διότι πραγματικά μπορεί να βρεις πράγματα σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν σαφώς και ρούχα με είδη ένδυσης, υποδείγματα κτλ, διότι οι εκτόσεις τρέχουν σχεδόν παντού, όπου μπορείς να βρεις και πράγματα τα οποία αφορούν στη νέα σεζόν, αυτή τη σεζόν και καινούργια δηλαδή, από τις νέες κολεξιών, αλλά βρίσκεις πραγματικά και πολύ καλές ευκαιρίες. Εκτόσεις 20%, 30%, θα το δεις και εσύ, ακόμη και 40%, σε ρούχα τα οποία μπορεί και κάποια από αυτά να είναι all time classic, αλλά σαφώς θα πρέπει πριν μπούμε στη διαδικασία του shopping therapy, ακόμη και όταν πρόκειται για αγορές στη διάρκεια των εκτόσεων, να κάνουμε μια έτσι καλή βόλτα στην ντουλάπα μας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Διότι πολλές φορές αγοράζουμε πράγματα, αγοράζουμε ρούχα, αγοράζουμε παπούτσια τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Μπαίνουμε στη διαδικασία να αγοράσουμε δε και ρούχα τα οποία μπορεί να είναι ένα νούμερο μικρό.

κάθε σεζόν. Τα ανεβάζει, τα κατεβάζει, τα βγάζει από την ντουλάπα και δεν τα φορά ποτέ. Παρασυρώμαστε πολλές φορές πραγματικά στην αγορά. Ρούχων, αντικειμένων, παπουτσιών, κυρίως στην περίπτωση των εκτόσεων. Βλέπουμε κάτι σε χαμηλή τιμή τώρα, ξέρω εγώ, ας πούμε 9,90 σου λέει, ούτε καν 10 ευρώ δηλαδή. 5,90, 6,90, 20,90. Οπότε αγοράζεις κάτι που πραγματικά δεν χρειάζεσαι. Πάντα όμως, αφού και μπορείς να βρεις στην περίοδο των εκτόσεων κομμάτια τα οποία είναι διαμαντάκια, έτσι, δηλαδή all time classic. Είτε πρόκειται για ένα κλασικό μαύρο φόρεμα, αυτό, le petite black dress, little black dress, le petite, πώς μου ήρθε στα γαλλικά, λοιπόν. Είτε πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά στους άντρες, μπορεί να είναι μια δερμάτινη ζώνη, μπορεί να είναι ένα ζευγάρι ποδήματα, παπούτσια, μπορεί να είναι ένα ζευγάρι αθλητικά, μπορεί να είναι μια μπλούσα έτσι τώρα καλοκαιρινή ή φθινοπορεινή. Νομίζω ότι πάντα υπάρχουν ευκαιρίες και εκτόσεις σε ρούχα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν all time classic κομμάτια. Αναστάσιος Ράμος είναι εδώ, συνεργάζεται με DJ Μιχαήλ και ένα να γίνω μαζί σου.

DJ Μιχαήλ και Αναστάσιος Ραμός, ένα να γίνω μαζί σου, νέο τραγούδι, νέα συνεργασία. Εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα. Συντονιζόμαστε εδώ, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100, και ξεκινάμε αυτή τη διαδρομή κάθε απόγευμα Σαββάτου από τις 6 έως και τις 7. Ραδιοφωνική διαδρομή, προκειμένου να ενημερωθούμε για ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε συντονίσου και αυτό το Σάββατο απόγευμα, διότι έχουμε πολλά νέα τραγούδια, πολλές νέες κυκλοφορίες πάντα στον FM 100. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης είναι εδώ. Τι θέλω εγώ με σένα.

Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Στα 26 λεπτά μετά τις 9 στη Σκόπελο τώρα, το όμορφο αυτό νησί. Σκάφος αναψυχής λαιλατούσε τον ελληνικό βυθό. Κατασχέθηκαν κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Τη σχετική είδηση, την οποία διαβάζω εδώ με το ρεπορτάζ στο Θεστιβάλ. Το βανδαλισμό λοιπόν του ελληνικού βυθού από ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο έφερε στο φως η έρευνα της ειδικής υπηρεσίας ΔΕΟΣ της ΑΕΔΕ με τεράστια ποσότητα κοραλιών να ετοιμάζονται να περάσουν στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα σκάφος αναψυχής είχε νοικιαστεί από Ιταλούς. Χρησιμοποιούταν για παράνομη συλλογή κοραλιών από τον ελληνικό βυθό και συγκεκριμένα από το νησί της Κοπέλου. Στο εσωτερικό του λοιπόν βρέθηκαν εξοπλισμός καταδύσεων, εργαλεία για την αποκόλληση κοραλιών, καθώς και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση αλλά και τη μεταφορά τους. Η υπόθεση δεν αποκαλύφθηκε ύστερα από τυχαίο έλεγχο που συνέβη, πραγματοποιήθηκε στην θάλασσα. Τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου του ΑΕΔΕ εντόπισαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνα για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας. Έτσι έγινε γνωστό. Το πλήρωμα αποτελούταν από έμπειρους Ιταλούς δείτες, οι οποίοι καταδίωταν σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 για να συλλέγουν τα κοράλια. Το λεγόμενο κόκκινο κοράλι θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακριβών κοσμημάτων αλλά και κάποιες φορές διακοσμητικών αντικειμένων. Η Νότια Ιταλία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας κοραλιών στη Μεσόγειο, ενώ μέρος της αγοράς τροφοδοτείται από παράνομες κυρίως συλλογές. Οι αρχές τώρα επισημαίνουν ότι η συλλογή, η μεταφορά αλλά και η πώληση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών χωρίς άδεια απαγορεύεται αυστηρά από τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτά λοιπόν περί Σκοπέλου, από τα πλέον αγαπημένα νησιά. Αν το έχεις επισκεφτεί, καταλαβαίνεις γιατί μιλάω. Είναι αυτό το τρίπτυχο στις Ποράδες. Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόνισος. Σκιάθος βέβαια, την οποία έχουμε συνδέσει έτσι με πιο έντονη νυχτερινή ζωή, και είναι ένα νησί το οποίο γενικότερα έχει πολύ έντονη ζωή. Δεν προτιμάται τόσο από οικογένειες. Η Σκόπελος πραγματικά προσφέρεται. Είναι πολύ friendly και αν έχεις παιδιά και αν έχεις βρεθεί εκεί για κάποια καλοκαίρια, αποτέλεσε τη μοναδική μας επιλογή διακοπών, αγαπημένο νησί. Και μάλιστα με το που ξεκινάει το απόγευμα, δηλαδή γύρω στις 6-7 το απόγευμα, ο κεντρικός δρόμος, ο οποίος είναι μπροστά ακριβώς από την παραλία εκεί στο νησί, στη χώρα της Σκοπέλου, κλείνει, γίνεται πεζόδρομος, δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό είναι πολύ φλέντρι και αν έχεις παιδιά, πραγματικά είναι πολύ φιλικό προς τα παιδιά και τις οικογένειες. Τώρα η Αλόνισος είναι μια άλλη ιστορία, είναι και εκεί κάτω ότι ακριβώς έτσι υπάρχει στα του νησιού. Βέβαια μπορείς να ανέβεις και πάνω στο χωριό της Αλονίσου. Λοιπόν, αυτά περί Σποράδων. Ξεκινήσαμε από τα κοράλια και καταλήξαμε στα αγαπημένα νησιά Σκόπελος, Αλόνισος, Σκιάθος.

Νικόλας Ραπτάκης και Βγαίνω Εθνική. Αυτό είναι το πρώτο του σίγγλ, νέο σίγγλ, μέσα από το επερχόμενο του άλμπουμ, το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Και εμείς βρισκόμαστε μαζί παρέα, βραδάκι Τρίτης, αρχή της εβδομάδας ακόμη, ξεκίνημα. Αλλά νομίζω ότι όταν είναι καλοκαίρι, όταν είσαι διακοπές, όταν είσαι χαλαρός, δεν τίθεται θέμα ότι είναι αρχή της εβδομάδας, ούτε αν είναι Δευτέρα. Αν είσαι πραγματικά έτσι σε ευχάριστο mood, δηλαδή αν έχεις ξυπνήσει τώρα και είσαι διακοπές, χωρίς πρωινό ξύπνημα, χαλαρός, χαλαρή και ετοιμάσαι για παραλία, ετοιμάσαι για βόλτα, τι να σε ενοχλήσει που είναι Δευτέρα? Μπορεί κατά τη διάρκεια όλο του χειμώνα να ενοχλούμαστε με το που ξεκινάει η εβδομάδα ή να μελαγχολούμε όταν έρχεται η Κυριακή, να προσπαθούμε έτσι να μπούμε στους ρυθμούς της καινούργιας εβδομάδας, της νέας εβδομάδας. Άρα νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει στην περίοδο του καλοκαιριού, πόσο μάλλον στην περίοδο των διακοπών σου, που πραγματικά εκεί είσαι σε μόνιμη χαλάρωση και χωρίς να υπάρχει όλο αυτό που παραπέμπει σε μελαγχολία Κυριακής. Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος και με γεια σου.

ξέρω μακριά. Γιώργος Σπετσιώτης από την χρονιά του 2025, μακριά από το ποτέ μου. Έχουμε πει με τον Γιώργο Σπετσιώτη και αρκετές φορές εδώ φιλοξενούμενο στην εκπομπή με αφορμή τις εκάστοτες νέες κυκλοφορίες των τραγουδιών του. Στα 15 λεπτά πριν από τις 10, βραδάκι πλέον, Τρίτης, βραδάκι κατάλληλο για έξοδο, για να χαλαρώσεις, για να βολτάρεις ή πολύ πολύ απλά να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται πραγματικά η έννοια της χαλάρωσης για τον καθένα. Και για όσους έχουν μείνει στην πόλη, για όσους εργάζονται ή για όσους μπορεί να είναι σε περίοδο άδειας, καλοκαιρινής άδειας, διακοπών, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά και να χαλαρώσουν με δικούς τους ξεχωριστούς τρόπους. Μπορεί να θέλεις να καθίσεις στο μπαλκόνι. Μπορεί να θέλεις να τακτοποιήσεις, να τακτοποιηθείς. Και αυτό είναι για χολητικό. Όπως και να έχει, πάντως είναι ένα βράδυ το οποίο πραγματικά προσφέρεται για βολτά. Προσφέρεται για χαλάρωση, προσφέρεται για να δεις φίλους, αγαπημένους, να πιεις το αγαπημένο σου κρασί, το αγαπημένο σου κοκτέιλ. Είναι και η περίοδος αυτή των κοκτέιλ. Λοιπόν, Χρήστος Μάστορας και γυρισμός.

0: θα μείνω μαζί.
1: Ό,τι και να γίνει η θύμη σου από την φωνή της Γλυκερίας, ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύτηκε αρκετά χρόνια πριν, Ρία Ελληνίδου, στο σήμερα, στο τώρα και κάπως έτσι κάπου εδώ. Θα σε αποχαιρετήσω αυτό το βραδάκι της Τρίτης, τρανέως το ραντεβού μας για αύριο. Τετάρτη στις 5 Αυγούστου εδώ θα είμαστε μαζί παρέα από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όσο καλύτερο γίνεται, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μένεις εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση ακριβώς στις 10 με τον Κωνσταντίνο Λουτσιούδη και εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από τον Κώστα Καραφώτη. Ήρθες εσύ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εικόνες καταστροφής απήνει πίσω της μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και πέρασε στην Αττική. Τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί. Σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα σε Κιλκίη, Θεσπρωτεία, Μαγνησία, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο και Χανιά που τέθηκαν όλες υπό έλεγχο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης από τα αρμόδια Υπουργεία. Αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσουν τα κανονικά τα δρομολόγια για τη μεταφορά των 16.500 μαθητών, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Φρίκη προκαλεί μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου 55χρονος έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη, αποκρύπτοντας το θάνατό του για να εισπράξει τη σύνταξή του, τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του που είχε αποβιώσει προετών. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του 22χρονου που τραυματίστηκε στην περιοχή των Ιαμανικών Λουτρών στα Θέρμα στη Σαμοθράκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σαμοθράκης. Ο νεαρός τουρίστας υπέστη εγκάβματα όταν έπεσε σε γεώτρηση με θερμά νερά, υπό διερεύνηση οι συνθήκες του ατυχήματος. Σε τροχιά υλοποίηση στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΘΙΕ ΛΕΞΠΟ η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπλαση της έκθεσης. Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που προβλέπει ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών για την κάλυψη εξόδων διαμονής. Στο Μαξίμο, που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αύριο στις 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Ακολούθησε ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης, θα προεδρεύσει σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων. Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για απόψη αποκλεισμός τμήματος της Περιφερειακής λόγω εργασιών για το flyover. Ισχύει ο αυριανός αποκλεισμός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Χιλιάδες Μαροκινοί συζητούν σε Facebook και WhatsApp το ενδεχόμενο νέας μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου, ανταλλάσσοντας συμβουλές, μηνύματα και αναρτήσεις, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

πως πέρναγες την πόρτα και όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή και όπως τα γυαλιά πέφτανε.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου